0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: εποχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Να μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ 95,5 Ιόνιον FM και ενδείξεις αποδείξεις. Καλημέρα βέβαια, όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα. Διότι όταν μαθαίνεις ότι δύο 16χρονα, 17χρονα κορίτσα πέφτουν, δύο παιδιά, δεν έχει σημασία είναι κορίτσα ή αγόρια, αλλά σε αυτή την ηλικία πέφτουν από τον μπαλκόνι, από τον έκτο όροφο. Γιατί λέει δεν αντέχουν την κοινωνία. Κάπου έχουμε αποτύχει όλοι. Έχουμε αποτύχει και ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, ως εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί ξέρετε, το έχω πει και στο παρελθόν, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι το χειρότερο από όλα τα συστήματα που υπάρχει, διότι αναγκάζει τους μαθητές να παπαγαλίζουν για να περνάνε τις τάξεις και δεν υπάρχει ουσιαστική μάθηση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αποτύχει και ζούμε σε δύο Ελλάδες. Η μία προβάλλεται με αριθμούς, ακίνητα, καταθέσεις και πόθεν έσχες. Και άλλη η Ελλάδα κρύβεται πίσω από δύο παιδικά πρόσωπα που δεν άντεξαν άλλο τη ζωή. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, από τη μία πλευρά έχουμε πολιτικούς αρχηγούς και πρόσωπα της εξουσίας που εμφανίζονται με δεκάδες ακίνητα, μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις και περιουσίες που προκαλούν σοκ σε μια κοινωνία που μετρά το ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Και από την άλλη έχουμε δύο 17χρονα κορίτσια να αποφασίζουν να πέσουν από τον έκτο όροφο γιατί όπως λέγεται, υπόθηκε, είχαν απογοητευτεί από τη ζωή. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που γεννιέται σε όλους μας είναι τι κοινωνία έχουμε χτίσει. Μια κοινωνία όπου οι νέοι άνθρωποι φαίνεται να μεγαλούν χωρίς ελπίδα, χωρίς στήριγμα, χωρίς όνειρα, έτσι, ό,τι χειρότερο. Μια κοινωνία που βομβαρδίζει καθημερινά τα παιδιά με εικόνες πλούτου, επιτυχίας, επίδειξης και δύναμης, αλλά τους αφήνει όλο και λιγότερο χώρο για ανθρώπινη επαφή, ουσιαστική αγάπη και ψυχική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχες, δεν είναι απλώς λογιστικά στοιχεία, είναι ο καθρέφτης μιας απόστασης που μεγαλώνει επικίνδυνα ανάμεσα στην εξουσία και την κοινωνία. Και οι αυτοκτονίες των ανηλίκων δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι κραυγές μιας γενιάς που ασφικτιά μέσα στη μοναξιά, την πίεση, την αβεβαιότητα και τη σιωπή. Όταν μια κοινωνία συζητά περισσότερο για τα τετραγωνικά των βυλών παρά για την ψυχική κατάρρευση των παιδιών της, τότε κάτι έχει χαθεί βαθιά μέσα της. Γιατί η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση αξιών, είναι κρίση νοήματος, είναι κρίση ανθρωπιάς. Γιατί στο τέλος, να ξέρετε ότι ο πλούτος μιας χώρας δεν μετριέται από τα κίνητα των ισχυρών, αλλά από το αν τα παιδιά της θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μέσα σε αυτήν. Είμαστε 5 λεπτά. Καλά πάει το ρολόι, Χρήστο μου? Όχι, δεν πάει καλά. Πόσο είμαστε, η ώρα είναι 7 λεπτά λοιπόν μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να επιστρέψουμε με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Άκουγα αυτό το ηχητικό με τον Δήμαρχο Πινίου, τον Αλέξη Καστρινό, που μιλάει για βαθολομάχηδες και λοιπά, και σκέφτομαι να δω, δεν έχουν πει ακόμα τι μέτρα έχουν πάρει για τους Ρωμά εκεί της περιοχής και για τα, με αφορμή τα επεισόδια τα οποία έγιναν το περασμένο διάστημα. Να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο στη φίλη μου τη Χριστίνα, μου έφτιαξε έναν υπέροχο καφέ, ένα καπουτσίνο διπλό. Πω να γιάσουν τα χέρια σου, Χριστίνα μου. Λοιπόν, θα πάμε με Σινία, όπου ξέρετε δεν είναι μόνο, και δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στους ανήλικους οι οποίοι σε μια κοινωνία που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θα πρέπει να ένα παιδί να νιώθει. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχουν συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια βαριά πλήγματα. Τώρα, αν το πω και ας με κατηγορήσουν οι υποστηρικτές του Τσίπρα, τον ακούω τώρα που βγαίνει και μιλάει και λαλάει και αυτός λέει εκεί το ποίημα, που δεν μπορείτε να κάνει και τίποτα. Έτσι, ο μεγαλύτερος ψεύτης πολιτικός πέρασε από την Ελλάδα ενώ Τσίπρας. Τον ακούω τώρα και μιλάει και λέει διάφορα και είναι αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπω έτσι στην τηλεόραση και ή στο ίντερνετ και κάθομαι και σκέφτομαι ότι είναι ο άνθρωπος που έκοψε το ΕΚΑ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Είναι αυτός που έβαλε το μνημόνιο όταν έλεγε ότι θα τα σκίσει με ένα νόμο, έτσι, ο άντρας και αυτός, ο 1,70. Και αυτός τώρα βγαίνει και οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν από χθες τον φέρουν και δεύτερο. Δεν ξέρω, τόσο ασθενή μνήμη έχουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που κατέστρεψε συνταξιούχους, κατέστρεψε τη μέση τάξη, που έφερε μνημόνιο, που έκανε τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε, γιατί όλοι το στηρίξατε και εγώ το στηρίξα τον Τσίπρα. Δεν θα πω ψέματα. Πίστεψα στα λόγια του, πίστεψα ότι θα έκανε πράγματα. Τελικά έκανε τελείως αντίθετα. Και αυτός ο άνθρωπος έχει θράσος, γιατί θράσος πρέπει να είναι αυτό. Να βγαίνει, να λέει πράγματα ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους και κάτι τέτοιες παπαρολογίες, γνωστές της αριστεράς, η οποία αριστερά, ξέρετε, είναι θεωρία, δεν είναι πράξη. Στη θεωρία δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αν και είμαι και αριστερός. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Στην πράξη τα χαλάνε. Θυμάμαι όταν πήγα στην Κύπρο και τους ρώτησα. Γιατί ψηφίσατε τον Αναστασιάδη που έλεγε ναι στο σχέδιο Ανάνη και δεν ψηφίσατε τον Παπαδόπουλο που αριστερός ήταν και που άνθρωπος έλεγε όχι στο σχέδιο Ανάνη, το θυμόμαστε που είχε βάλει και τα κλάματα κάποτε κτλ. Και μου γύρισαν και μου είπανε, αριστεροί τώρα έτσι Κύπροι, ότι εμείς τη μεγάλη ζημία την πάθαμε από τους αριστερούς και να προσέχετε τον Τσίπρα. Και αποδείχτηκε βεβαίως μετά με τον Τσίπρα ότι και εμείς την πάθαμε από αυτούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι πώς ξεχνάτε όλα αυτά τα οποία έκανε ο Τσίπρας και βγαίνετε σήμερα να τον στηρίξετε. Βγαίνει ο άλλος του Πασόκ, ξέχασε λέει ο λογιστής του να δηλώσει 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή να πρέπει να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Και αυτό το νούμερο, γιατί για μένα νούμερο είναι ο Ανδρουλάκης, με τα σπίτια στην Κρήτη, στην Αθήνα, στο Βέλγιο, έχει κάπου σπίτι εκεί και τα λοιπά, 16 πόσα έχει και κάτι καταθέσεις άλλες. Αυτός τώρα θέλει να βγει πρωθυπουργός να γίνει της χώρας, να φτιάξει τι, να πει τι, δηλαδή ποιο είναι το πολιτικό αφήγημα του Ανδρουλάκη. Καλά, για τους νοδημοκράτες δεν μπορεί να πει τίποτα, τους ξέρουμε τους νοδημοκράτες. Αυτοί είναι, δεν έχουν κρυφτεί και ποτέ. Αλλά οι υπόλοιποι που το παίζουν τώρα ότι είναι δίπλα στο λαό, πώς είναι δίπλα στο λαό ένας ο οποίος έχει 15 σπίτια και έχει τρελές καταθέσεις? Πώς μπορεί να καταλάβει την αγωνία του μισθωτού που μέχρι τις 16, 17, 18 το πολύ αντέχει να πληρώνει, γιατί μετά τελειώνει τα λεφτά. Έχει όλος ο κόσμος βγει έξω και είναι τρελαμένος. Και αυτά τα επεισόδια που γίνονται, βλέπετε κάτι στους οδηγούς να πιάνονται στον δρόμο στα χέρια, συγγνώμη, κάτι άλλα ξεσπάσματα βία, είναι από την ψυχολογική πίεση που δέχεται ο πολίτης και θέλει να ξεσπάσει. Δεν επικροτώ βέβαια ότι αυτού του είδους τα ξεσπάσματα, αλλά να δούμε και τα βαθύτερα αίτια όλης αυτής της πίεσης και τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης που επί χρόνια ο πολίτης δέχεται. Και βγαίνει ο Καραγκιοζάκος, οποιοδήποτε Καραγκιοζάκος πολιτικός, με τα σπίτια, τα τρελά και τις καταθέσεις, για να σου μιλήσει τι, για τη φτώχεια και ότι θα φτιάξει την Ελλάδα. Το σύστημα είναι δομημένο έτσι, όπου όποιος και να βγει, να ξέρετε, τέτοια πράγματα θα κάνει. Αφήστε τα τις αερολογίες του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων των υπολείπων, ότι άμα βγουν θα κάνουν, θα φτιάξουν του Βελόπουλου, άλλο συγκίνηση εκεί. Τρελές καταθέσεις. Πώς το έγραφε ένας προχθές. Οι καταθέσεις του Βελόπουλου αντιστοιχούν σε 22.000 επιστολές του Χριστού και 30.000 κρέμες για τη φαλάκρα, κάτι τέτοια, αυτά που πουλάγε δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει και αυτός πρωθυπουργός. Ας σώσει και αυτός στην Ελλάδα. Μας σώσουν όλοι. Όλοι αυτοί. Όλοι είναι ένα σύστημα το οποίο, αν είσαι διαφορετικός, να ξέρετε, θα σε αποβάλει το σύστημα. Δεν σε κρατάει. Θα πρέπει να γίνεις ίδιος σαν και αυτούς για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τους συνταξιούχους. Να σας πω και το άλλο, ότι όποιος θέλει διαφωνείτε, έτσι δεν είναι, μέσα στη δημοκρατία που ζούμε η διαφωνία είναι συστατικό. Αν θέλετε να εκφράσετε τη διαφωνία σας, 2623-041-918, 2623-042-100. Και Χρήστο, τώρα το θυμήθηκα, πάρε μου τηλέφωνο τον Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, θέλω να το ρωτήσω κάτι, πες του, για την παλιά Εθνική Οδό. Και πολύ σύντομα, διότι επικοινώνησε μία κροάτρια μαζί μου στο τέλος της εκπομπής προηγούμενης και μου είπε: κύριε Φάκο, σας παίρνω για την κατάσταση που επικρατεί στην παλιά Εθνική Οδό, όπου τα χορτάρια δυσκολεύουν την ορατότητα των οδηγών. Μου είχε ξαναπάρει η κυρία αυτή πάλι. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Νίκο του Κοροβέσκη και είπε ότι θα μπουν μηχανήματα. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλου είδους θέματα και πιέσεις στην περιφέρεια. Να δούμε αν μπορέσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια απάντηση, να δώσει την κυρία δηλαδή απάντηση, και αμέσως μετά να πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Κουφαλάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Ο άνθρωπος μιλάει για τα προβλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, και να ακούσουμε τι έχει να μας πει από τη Μεσσηνία. Μας το στείλε το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο φίλος μου ο Γιάννης Ομποζίκας. Χρήστο, πες του πολύ πολύ σύντομα μια κουβέντα θέλω να μας πει ο κύριος. Δεν μπορεί καθόλου. Δεν πειράζει, την Παρασκευή. Ας επικοινωνήσουμε την Παρασκευή. Υπάρχει κατανόηση της ακροάτριάς μας. Αν θυμάμαι καλά, Βίκη είναι το όνομά της. Θα επικοινωνήσουμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας μιλήσει ο κύριος Κοροβές. Αισθάνεσαι σε κάποια σύσκεψη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε, Χρήστο, να ετοιμάσουμε το ηχητικό μας. Έχει στείλει ο Γιάννης Ομποζίκας από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, στον Παναγιώτη του Κουφαλάκο, ο οποίος μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, στο πρωινό μας δρομολόγιο, όπως είπαμε σήμερα, θα ολοκληρώσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά τους ίδιους τους συνταξιούχους. Τα περήφανα γυρατιά, τα έλεγαν κάποτε. Το οποίο όμως βγαίνουν στους δρόμους. Γιατί βγαίνουν στους δρόμους? Για το αυτονόητο. Καταρχάς θα πούμε μια καλημέρα και χρόνια πολλά και τον ευχαριστώ πολύ που τον ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, τον κύριο Παναγιώτη Κουφαλάκο, είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων της Μεσσηνίας, ο οποίος ζει από κοντά αυτή την πραγματικότητα. Πρόεδρε των συνταξιούχων, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Έχετε βγει πολλές φορές στους δρόμους.
3: Χρόνια πολλά για τις ημέρες.
2: Βεβαίως. Έχετε βγει πολλές φορές στους δρόμους. Τώρα τη μεγάλη εβδομάδα το πρόβλημα διωκώνεται, γιατί μέχρι τις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξη. Δηλαδή μετά το Πάσχα δεν θα έχουν σύνταξη. Τα προβλήματα παραμένουν. Είναι τα ίδια, χειρότερα?
3: Δεν ξέρω αν μετά το Πάσχα δεν έχουν σύνταξη. Δεν ξέρω, μήπως και πριν το Πάσχα δεν έχουν σύνταξη. Yeah. Έτσι όπως πέφτει, δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ήδη οι συνταξιούχοι μας παραπονούνται ότι δεν έχουν δυνατότητα, έτσι ακόμα και για το τραπέζι του Πάσχα, να μπορέσουν να μπορέσουν έτσι να περάσουν κάπως ευχάριστα τα παιδιά τους, τα εγγόνια. Και με την ανεργία που επικρατεί, μην νομίζετε ότι οι συνταξιούχοι πλέον δεν είναι παλιά όπως βοηθάγανε τους συνταξιούχους οι εργαζόμενοι, τώρα πάνε ανάποδα. Οι συνταξιούχοι βοηθάνε τα παιδιά τους, τα οποία είναι είτε άνεργα είτε μη απασχολούνται.
2: Ναι, είναι αλήθεια, γιατί κάθε οικογένεια έχει και έναν άνεργο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το θέμα της υγείας, το οποίο σηκώθηκε ψηλά στη Μεσσηνία για τα δύο νοσοκομεία του νομού. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί τώρα τι να πρωτοπληρώσουν, γιατρούς, φάρμακα, τι να πρωτοπώ. Το πρώτο είναι η υγεία. Πείτε μας για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ καυτό.
3: Το πρόβλημα και ειδικά που προέκυψε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μέσα από την πολιτική που εμείς το λέγαμε, και μάλιστα όταν είχε έρθει ο υπουργός στην Καλαμάτα πριν 6 μήνες, που τον υποδεχτήκαμε, που έταζε ότι θα καλύψει όλες τις κενές οργανικές θέσεις με προσωπικό κλπ. Και εμείς το λέγαμε ότι δεν γίνεται, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, γιατί ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Δυστυχώς, που δεν το θέλαμε βέβαια, επαληθευθήκαμε. Φτάσαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα να μην μπορούμε να προσφέρουμε, να υπάρχει νοσηλεία στις παθολογικές κλινικές. Mm-hmm. Από καθαρά έλλειψη προσωπικού. Και ένα προσωπικό το οποίο με το εντέλεσε και να δουλεύει, ας πούμε, απανωτά εφημερίες και μια μέρα μετά την άλλη κατέρευσε. Δηλαδή η κυρία Ξηδιά, ας πούμε, η διευθύντρια της Β' Παθολογικής δεν μπόρεσε να αντέξει, ας πούμε, που είχε τρεις τέσσερις απανωτές εφημερίες και υποθύμησε την ώρα εργασίας. Με αποτέλεσμα να κλείσει παθολογική και καταλαβαίνετε ιδιαίτερα και αυτές τις μέρες που τσιλωτές που...
2: Επιφορτίζεται το σύστημα, ναι.
3: Βέβαια, επιφορτίζεται το σύστημα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, ας πούμε. Είναι πολύ πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχει γεννήσει στον ιδιωτικό τομέα όλες τις υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι ανοίγουν οι κλινικές, νευρολογικοί, οτιδήποτε κλινικές έχουν ανοίξει. Ποιος μπορεί να πάει σήμερα εργαζόμενος και συνταξιούχος με τη σύνταξη την οποία παίρνει να πάει, δηλαδή, να πάει σε ιδιωτικό τομέα. Εδώ δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακα που του δίνουν και μάλιστα και τα φάρμακα η συμμετοχή πλέον του κράτους όλο και μειώνεται. Όλο και μειώνεται η συμμετοχή του κράτους. Είναι πανάκριβα.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα άλλο θέμα τώρα, δεν είναι μόνο το Πάσχα. Πολλοί ακροατές μας έχουν πει και μας έχουν στείλει ότι ζητάει το κράτος, φέρτε πίσω χρήματα χρειαστέντος καταβληθέντα. Δηλαδή, από μία που τη τα έδωσε, έχω κάποιους που έχουν από 100 ευρώ 200, μου τα έχουν στείλει, τα έχω και εδώ και στους ακροατές και θα ήθελα μια τοποθέτηση από αυτού.
3: Καταβληθέντα τα λένε.
2: Ναι. Και επικαλούνται τον νόμο Κατρούγκαλου και Βούρτσι. Δηλαδή...
3: Ναι. Κάνανε πανυπολογισμό των συντάξεων και ειδικά κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, όπως είναι οι κατηγορίες χειρίας.
2: Και κάτω από 1000 ευρώ μιλάμε, έτσι.
3: Ναι. Χειρίας, αναπηρικές ιστορίες, όλες αυτές, τις οποίες λένε με αναδομική ισχύ, πήραν μια απόφαση και μάλιστα μειώσαν τις συντάξεις και μάλιστα ζητάνε και με αναδομική ισχύ. Ότι τους θα δώσανε και λάθος και τους κάνανε πάνω χρήματα πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μάλιστα βγάλανε τώρα λες και κάτι κάνανε πολύ σοβαρό ότι όποιοι αδυνατούν να πάνε να δηλώσουν σε αυτούς λέει να μην τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Όχι μόνο δεν δώσανε αυξήσεις αλλά σε μια κατηγορία συνταξιούχων η οποία είναι... μιλάμε για κατώτερες συντάξεις, μιλάμε για συντάξεις δηλαδή μεγάλες, μιλάμε για ανθρώπους ας πούμε με αναπηρία, συντάξεις χειρίας, συντάξεις κλπ. Που είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και έρχονται όχι μόνο αντί να αυξήσουν, έρχονται να τους κάνουν και λεφτά πίσω. Και αν δεν τα δώσουν θα πάνε στην φορολογική τους, θα πάνε στην...
2: Μα ήδη βεβαιώθηκα στην φορολογική δήλωση. Έχω
3: το ξέρω, ένα
2: παραδείγμα.
3: Γνωρίζω,
2: ήδη βεβαιώθηκα.
3: Καγνωρίζω και ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, εμάς η λογική μας είναι η εξής. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος δεν φτάνει να περιγράφουμε το γεγονός και καλά κάνετε δημοσιογραφικά και μόνο έτσι εσείς από την πλευρά τη δικιά σας πρέπει να αναδεικνύετε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι να συσπηρωθούν, να μαζικοποιήσουν τα σωματεία μας, να διεκδικήσουμε. Ο μόνος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση μετά την άλλη έρχεται μια κυβέρνηση. Τάζει και συνεχίζει στην ίδια πολιτική που χάραξε η προηγούμενη. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Γι' αυτό να έχουμε επιλέξει εμείς. Γι' αυτό κάναμε και την κινητοποίηση και καλέσαμε και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Ανταπόκριση από τον κόσμο. Εχθές, ας πούμε, και στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισσία. Σε αυτό το δρόμο μετά τις γιορτές θα συνεχίσουμε και καλούμε όλους τους ταξιούχους να συσπηρωθούν στο σωματείο μας, να μπορέσουμε, γιατί μόνο έτσι βλέπουμε που μπορεί να γίνει κάτι.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ για τα περήφανα γυριατιά και να πούμε και ευχές για το Πάσχα. Γιατί μόνο ευχές μπορούμε να πούμε και να έρθει η οικονομική ανάσταση που δεν τη βλέπουμε. Κύριε Κουφαλάκη.
3: Επειδή με ευχές δεν πάμε ούτε αυγά, λέμε μαζί με τις ευχές.
2: Να πείτε στον κόσμο, στους
3: συνταξιούχους. Στους συνταξιούχους να πάνε την υπόθεση στα χέρια τους και να μπουν στα σωματεία εργαζόμενοι κλπ. Να ξαναδυναμώσουμε το συνεργατικό κίνημα. Θυμάστε το 1980, εποχές δηλαδή που βγαίνανε ας πούμε έξω και τρίζανε δρόμοι ας πούμε και αναγκαζόταν το σύστημα να δώσει.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, να πω στον ακροατή που πήρε τηλέφωνο για το δρόμο Μαλλιάδα Σαβαλίων ότι την ευθύνη την έχει η περιφέρεια αυτού του δρόμου. Είναι ένας δρόμος τον οποίο διασχίζω καθημερινά και που έχω γράψει και έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ στο site μου για αυτό το δρόμο, διότι έχουν συμβεί τροχαία ατυχήματα, παλιότερα έχουν σημειωθεί και δυστυχήματα, υπάρχουν και δύο-τρία εικονοστάσια στο δρόμο. Είναι ένας δρόμος στενός, ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει φωτισμό τη νύχτα, όσο το διασχίζετε το ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνος. Και επειδή δεν έχει φωτεινή, δεν έχει φως τη νύχτα και είναι και στενός ο δρόμος, πολλοί ξεγελιούνται και πέφτουν στις γράνες, παθαίνοντας υλικές ζημίες περισσότερο, εκτός σας είπα από δύο-τρία δυστυχήματα που είχαν γίνει πριν από χρόνια. Δεν έχουν εργολαβία, μου λέγανε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ βγάζουν εργολαβίες για άλλα πράγματα, δεν έχουν εργολαβία για να βάλουν τουλάχιστον φώτα να βλέπει ο οδηγός. Αυτή είναι η δικαιολογία της γαλάζιας περιφέρειας. Έχω πολλές φορές επικοινωνήσει. Έχω πολλές φορές παρακαλέσει για αυτό το δρόμο να γίνει κάτι. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Ευθύνη όμως του Δήμου είναι το χωριό τα Σαβάλια. Και εκεί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο οδηγός που έρχεται από Ροβιάτα προς Σαβάλια έχει προτεραιότητα έναντι του οδηγού που από Αμαλιάδα προς Σαβάλια. Συνήθως όπως είναι κατασκευασμένος ο δρόμος πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε προτεραιότητα, δηλαδή όσοι κινούμαστε από Αμαλιάδα προς Σαβάλια, ενώ προτεραιότητα έχει ο άλλος. Αυτό δεν το ήξερα, τόσα χρόνια περνάω από εκεί, 30 χρόνια. Μου το είπε ο πρόεδρος του ταξί, ο Νίκος Ολουκόπλος, σε ένα δημοσίευμα που είχα κάνει, μου απάντησε ότι εκεί χρειάζεται πινακίδα, διότι την προτεραιότητα την έχει ο οδηγός που έρχεται από Ροβιάτα. Είναι ευτύχημα που δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα. Τουλάχιστον σοβαρό ατύχημα δεν έχει δει. Εκεί θα πρέπει να παρέμβει λοιπόν ο δημοσίλητας να βάλει μια πινακίδα, stop, εκεί που χρειάζεται, για να ξέρει και ποιος οδηγός έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο αυτόν, Αμαλιάδα Σαβάλια, η ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής. Η οποία περιφερειακή αρχή, πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έκανε κάποιες παρεμβάσεις του τύπου ότι σε κάποια κομμάτια του δρόμου έριξε άσφαλτο, έκανε και μια διαγράμμιση, αλλά βέβαια επειδή παίρνανε πάρα πολλά αυτοκίνητα, η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Και τη νύχτα δεν φαίνεται. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα ατυχήματα. Δυστυχώς δεν βρίσκουν λεφτά, τουλάχιστον στις κολόνες της ΔΕΗ που υπάρχουν, η περιφέρεια να τοποθετήσει φώτα. Ή να βάλει κάποιες προστατευτικές μπάρες εκεί που στα επικίνδυνα σημεία, μόνο σε ένα σημείο, σε μια στροφή εκεί που είναι η γέφυρα, υπάρχουν οι μεταλλικές μπάρες. Να γίνονται συχνά καθαρισμοί, να υπάρχει ορατότητα την ημέρα, καλύτερη. Και βέβαια πρέπει και εμείς που οδηγάμε σε αυτόν τον δρόμο, οδηγούμε, να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί βλέπω και κάποιους που πάνε με υπερβολικές ταχύτητες. Έτσι, όταν σε ένα δρόμο τέτοιον τρέχεις με μεγάλη ταχύτητα, πιθανόν να την πάθεις κάποια στιγμή. Και καλά την πάθεις εσύ, σου φταίει και ο άλλος που έρχεται να την πάθει. Θα το βάλουμε το θέμα όμως, να πω στον ακροατή και στον Νίκο τον Κοροβέση, όταν επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν μπορέσουμε σήμερα, θα ξαναπροσπαθήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε, αν έχει τελειώσει τη σύσκεψη. Αλλιώς θα το βγάλουμε την Παρασκευή να δώσει απαντήσεις και για αυτό που μας είπε η ακροατρία, για τον καθαρισμό της παλιάς Εθνικής Οδού, αλλά και για το θέμα του δρόμου Αμαλιάδα Σαβαλίων. Χρήσω, διακοπή, πάμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
6: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν, με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
7: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό για αυτή εδώ την εκπομπή. Προχθές, δηλαδή 11 Μαΐου του 1990, έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Ο άνθρωπος ο οποίος κάθε τραγούδι που έλεγε γινόταν τεράστια επιτυχία. Και δεν είναι άλλος βέβαια από το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε έτσι, ας πούμε, τι μισένε και στη μνήμη του μεγάλου Στράτου Διονυσίου.

0: για να ζεστά.
1: Λοιπόν, για μένα τέσσερι ήταν οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές που έβγαλε η Ελλάδα. Λαϊκοί τραγουδιστές, εκτός από το Στράτο Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Καζατζίδης και βεβαίως ο τεράστιος επίσης Μανώλης Αγγελόπουλος. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία για τον Διονυσίου. Όταν το 1973 τον πιάσανε για αλαθρέα τσιγάρα, τον πιάσανε, τον ενέπλεξαν κάποιοι, έδωσαν το όνομά του και τον συνέλαβαν το Στράτο Διονυσίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Αυλώνας. Κατ' εξαίρεση, ηχογράφησε έναν ολόκληρο δίσκο ο Στράτος Διονυσίου φυλακισμένος. Έγινε ειδική, δόθηκε ειδική άδεια και ηχογράφησε, δεν θυμάμαι τον τίτλο του δίσκου, ηχογράφησε ολόκληρο δίσκο καθώς ήταν φυλακισμένος στην Αυλώνα. Δικάστηκε για 3 χρόνια φυλάκιση και για 1 χρόνο, θυμάμαι καλά, στέρηση πολιτικών του δικαιωμάτων και βγήκε με χάρη που του απέδωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Έτσι, μια άγνωστη λεπτομέρεια για τη ζωή του τεράστιου αυτού τραγουδιστή. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον συνδικαλιστή, τον κύριο Παναγιώτη Σταθά, που επικοινωνήσε μαζί μας και αφορά το θέμα με τις παιδικές χαρές, διότι ανοίγουν παιδικές χαρές, αλλά πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι παιδικές για τα παιδιά? Γιατί ξέρετε κάτι, βλέπω όλους τους δημάρχους που διαφημίζουν ότι φτιάξαν παιδικές χαρές, κάνανε, φτιάξανε, δημιούργησαν, αλλά δεν μιλάει κανένας από αυτούς πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι παιδικές χαρές για τα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σταθά. Καλημέρα, κύριε Σταθά.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Για πέστε μας για τις παιδικές χαρές, δεν θέλετε?
2: Μέσα στο κέντρο του πύργου είναι 3 παιδικές χαρές. Η μία είναι στην Αγίος Σπυρίδωνος, δίπλα που ήταν η πρόνοια, στο χτίριο του Δήμου, δίπλα ακριβώς. Και την Κυριακή πήγα να κάνω εγώ σε μια προσωπική μου δουλειά. Και τι βλέπω? Αυτές οι παιδικές χαρές είναι παραμελημένες τώρα 5 χρόνια, 6.
1: Ναι.
2: Έχουν σαπίσει. Και αυτοί οι κύριοι του Δημαρχείου δεν μπήκαν στον κόπο να κλείσουν την πόρτα, να μην μπαίνουν πιτσιρίκια μέσα. Και βλέπω εγώ 2 παιδιά μικρά του νηπιαγωγείου, αντιπρώτη δημοτικού, και μπαίνανε μέσα να πάνε να παίξουν. Και με αποτέλεσμα αυτό, άμα ανεβαίνανε απάνω, είναι σαπίτες με τα συγχωρήσεω. Έχουν σαπίσει αυτά τα πράγματα. Μες. Και δεν μπαίνουν στον κόπο να περιορίσουν τα πιτσιρίκια τα παιδιά των εργατών. Δηλαδή. Πήγαν στο Δημαρχείο, το κατοίκιο εκεί πέρα του Στόπα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να.
1: Πώς το λένε, να διορίζεται, να
2: συνεχίζεται. Και δεν βλέπουνε, ότι αυτές να τις κλείσουνε τελείως, να τα ξυλώσουνε αυτά τα παλιοσύνδρα, γιατί τα πιτσιρίκια θέλουνε να παίξουνε. Και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες. Και επειδή αυτά τα προγράμματα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει ο κύριος Δήμαρχος εδώ πέρα της πόλης μας να κάνει καμιά ενέργεια, να κάνει ανανέωση στο μηχανισμό. Είναι δημόσιος κίνδυνος δηλαδή.
1: Αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο στο Δημπύργο, είναι και σε άλλες πόλεις που συμβαίνει, κύριε Σταθά. Και έχετε δίκιο να το επισημάνετε.

0: δηλαδή,
1: γίνεται.
0: Άμα θα γίνει ένα κακό, οπότε γίνεται κακό σε αυτή την πόλη εδώ πέρα που ζω εγώ, mm-hmm. σκοτωθήκαν την άλλη φορά κάτι οδοκαθαρίστριες, κρύβονται όλοι όμως. Δεν έχουν θάρρος να πάνε γιατί αυτό που έχουν κάνει.
1: Ναι, εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο έχω θέσει κατά καιρός, είναι τι κάνουν και εισαγγελείς εδώ του νομού, που δεν τους καλούν όλους αυτούς. Να τους φέρουν πρώτων ευθυνών τους.
0: Να πέσει το παιδί του αλλού απάνω, να τσακιστεί. Αδιαφορία. Είναι αδιαφορία αυτό. Είναι, πώς το λέει, εγκληματικές αδιαφορίες για τον κύριε Πάκο.
1: Εγκληματική αδιαφορία, όπως το είπατε. Ευχαριστώ κύριε Σταθερά. Να το δούμε το θέμα όμως αυτό. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ θα κινήσω διαδικασίες. Θα στείλω χαρτί στην Κομισιόν πέρα να κόψει νοικοκύρη. Θα κάνω αγώνα πολύ. Γιατί δεν μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση στις γειτονιές. Παιδιά μικρά και να μην μπορούν να παίξουν. Εργάτες μένουν εκεί κάτω.
1: Ό,τι κάνετε, ναι, για να μας ενημερώσετε, θα ήθελα. Ευχαριστώ κύριε Σταθερά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Έχει απόλυτα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε, μην τρελαθούμε. Όντως υπάρχουν παιδικές χαρές οι οποίες είναι εν δυνάμει εγκληματικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Και έχω μπροστά με εδώ. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαρθολομίου, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Θα ξανακάνω μια προσπάθεια για την Παρασκευή, βέβαια. Γιατί προχθές, πριν από λίγες μέρες, η Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομίου εδώ στο Δήμο Πηνιού έκανε μια σύσκεψη. Παρόντες ήσαντε 4 από τους 5. Και αφορά την τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία Αθηνών. Για όσους δεν γνωρίζετε, η παραλία Αθηνών είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχουμε στο νομό Ηλίας, όπου κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες, χιλιάδες, έλεγα, κόσμο επισκέπτεται αυτή την παραλία με την φοβερή άμμο που έχει εκεί και με όλο έτσι το περιβάλλον. Έχω μπροστά μου λοιπόν το απόσπασμα αυτής της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο γράφει ότι ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την υπαίθυματα διαπόφαση της κατεπίγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ποινίου σχετικά με την επιλογή παραλίων για τοποθέτηση ομπρελών αρκούδης, λίφα, μπούκα, καλυβίων, μυρτουντίων για δωρεάν εξυπηρέτηση των λουωμένων για τη θερινή περίοδο 26 κλπ. Σας καλώ να καταθέσουμε πρόταση σχετική με την τοποθέτηση ομπρελών και στην παραλία Αθηνών. Τα μέλη που συζήτησαν το θέμα και αναφέρουν ότι η παραλία Αθηνών θεωρείται από τις καλύτερες παραλίες ακτογραμμής, είναι η πλέον πολυσύχναστη οργανωμένη, διαθέτει χώρους στάθμευσης, τα μηχανήματα που είναι για τα άτομα με δικές ανάγκες, ναυαγοσώστη, ενώ βραβεύεται με γαλάζια σημεία επί σειρά ετών και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων παραθεριστών και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Η κοινωνία του Βαρθολομίου είναι αναστατωμένη και δυσαρεστημένη με τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς υποβαθμίζει αισθητά την παραλία, αποκλείοντας σε αρκετό κόσμο και ειδικές κατηγορίες λουόμενων, όπως ηλικιωμένοι και άλλοι, που έχουν πραγματική ανάγκη τη χρήση των δημοτικών ομπρελών. Το τοπικό συμβούλιο τάσεται υπέρ οποιασδήποτε προσπάθειας εξέβρεσης λύσης για την παραλία Αθηνών, καλεί δε τους βουλευτές του νομού να παρέμβουν σχετικά. Η απόφαση έχει ημερομηνία 6 Μαΐου 2026. Έτσι, κρατήστε την ημερομηνία. Τον Απρίλιο, συγκεκριμένα κάπου στις 24 Απρίλη, κάπου εκεί κοντά, αυτού του έτους. Ακούστε, να σας το διαβάσω και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας, να μην τα πω εγώ, γιατί έχω κουραστεί να τα λέω με τους καρεκλογκέταυρους που ψηφίζουμε και με όλους αυτούς τους άχρηστους. Σας το διαβάζω όπως ακριβώς το έχω μπροστά μου. Με την υπογραφή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, οριστικοποιήθηκε η εξαίρεση της παραλίας Μπούκας του Δήμου Βαρθολομίου από τον κατάλογο των απάτητων παραλίων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα αξιολόγησης αντικειμενικών στοιχείων και τεκμηριωμένων ετοιμάτων που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ποινιού, Αλέξης Καστρινός, ο οποίος ανέδειξε λόγους δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Η βουλευτής Ηλίας Γιονυσία Θεοδωρά Βιερινοπούλου η οποία προώθησε το ζήτημα μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και συνεργασίας με τα δημόδια υπουργεία, σημείωσε πως η απόφαση στοχεύει στην ορθολογική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παρόλο που ο αριθμός των απάτητων παραλίων αυξήθηκε πανελλαδικά σε 251 για την ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων Natura 2000, η περίπτωση της Μπούκας αναγνωρίστηκε ως αναγκαία εξαίρεση. Με την εφαρμογή της νέας σκίας διασφαλίζεται ότι οι πολίτες της Γαστούνης και του Δήμου Πηνιού θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε μια οργανωμένη παραλία, επιβεβαιώντας ότι η περιβαλλοντική προστασία μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με την κοινωνική αναγκαιότητα και την τοπική ανάπτυξη. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να βάλω. Αντί να ομπρέλες να μπουν στην παραλία Θήνες, μπήκανε στην Μπουκά. Το κάνω το ερώτημα, δεν σας δίνω απάντηση, δεν λέω τίποτα άλλο, θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στην Πάτρα για να συνδέσουμε ένα θέμα με το νομό Ηλίας και ιδιαίτερα με την περιοχή της Ζαχάρος. Θα ξενομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο, είναι ο πρόεδρος των ατόμων, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων. Συχνά πυκνά τον βγάζουμε στην εκπομπή γιατί είναι σημαντικά τα θέματα με τα οποία ο Σύλλογος ασχολείται και ξέρω ότι πάρα πολύ εδώ στην Ηλία τον ακούτε, γιατί όταν βάζω στο YouTube τις συνομιλίες κτλ. Ή και στις σελίδες μου στο Facebook και στο Twitter βλέπω τα like ή βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε με βάση αυτά που λέει ο κύριος Χαροκόπος. Λοιπόν, ο οποίος, ο Σύλλογος δηλαδή, εκφράζει την έντονη ανησυχία του, ο Σύλλογος, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την εγκατάσταση των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες του Δήμου Ζαχάρος. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Πριν από μερικές μέρες προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμο Ζαχάρος, τον Δήμαρχο. Το σήκωσε ένας νεαρός εκεί στο γραφείο του Δημάρχου, γραμματέας του, τώρα δεν ξέρω τι είναι όλο το παιδί. Άφησα το κινητό μου να επικοινωνήσει ο Δήμαρχος και δυστυχώς δεν έχει επικοινωνήσει. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο Μητρόπουλος αυτό. Ο Δήμαρχος Ζαχάρος. Δεν ξέρω γιατί κρύβεται. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί να έχει κάποιο προσωπικό θέμα μαζί μου. Δεν γνωρίζω, δεν νομίζω, γιατί κάποτε έτσι συναντηθήκαμε τυχαία και ήταν πολύ ευχάριστος απέναντί μου. Γενικώς όμως κρύβεται. Όπως το κάνει και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας. Προφανώς έχουν ευθυνοφοβία, ανθρωποφοβία, δημοσιογραφικοφοβία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αυτό το καταθέτω, το λέω δημόσια, αν με ακούνε στη Ζαχάρο και αν και να το μεταφέρουν και στο Δήμαρχο, έτσι και δεν μπορεί να τον ξαναπάρω εγώ πάλι, δεν τον παρακαλάω τον κάθε Δημαρχάκο τώρα για να βγει και στην εκπομπή. Άμα θέλει κάποιος, ξέρει τα τηλέφωνα, να επικοινωνήσει είτε στο κινητό μου είτε εδώ στην εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαροκόπο να μας πει καλύτερα για το θέμα αυτό με το Δήμο Ζαχάρος. Καλημέρα κύριε Χαροκόπε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
3: Ένα σημαντικό θέμα. Εμείς έχουμε ενοχλήσει και εγώ προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο και δύο φορές και έχουμε μιλήσει. Τώρα να σχολιάσω αυτά που λέτε εσείς, εγώ δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν θα με σχολιάσετε.
3: Αλλά ξέρω ότι όταν τον παίρνω τηλέφωνο εγώ, μιλάμε για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία.
1: Πολύ ωραία. Καλό αυτό. Αυτό προς τιμή του είναι.
3: Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνει το Υπουργείο, μιλάει για το φυσικό περιβάλλον κτλ. Κτλ. Που θα εμποδίσουν να τοποθετηθούν, ότι δεν θέλουν να τοποθετηθούν αυτές οι ήπιες. Είναι ήπιες παρεμβάσεις. Η πρόσβαση στη θάλασσα, για το μάλλον πειρά, ειδικά το μπάνιο και η κολύμβηση, είναι πολύ σημαντικό. Και για την υγεία τους και για την καθημερινότητα και για την ψυχολογία τους κτλ.
1: Μα δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, μισό λεπτάκι τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε με την έξι έννοια, ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί για τα άτομα με αναπηρία πρέπει και αυτά να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτό είναι αυτονόητο, δηλαδή χρειάζεται να το συζητάμε καν.
3: Εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια του Δήμου Ζαχάρου, γι' αυτό στείλαμε και στον Υπουργό Εξαιρετικά Επίγον Έγγραφο, όπως και το κοινοποιήσαμε, δημόσια το έγγραφο αυτό. Εμείς θέλουμε να προλάβει ο Δήμος Ζαχάρος, γιατί είναι μια σημαντική περιοχή που δεν έχει προσβάσιμες παραλίες. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, και γιατί άλλο. Είναι ότι έχουν εγκριθεί αυτές οι ήπιες παρεμβάσεις, αυτά τα θέματα προσβασιμότητας. Και επειδή το Ταμείο είναι περασμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, να τα πούμε δημόσια και όλους αυτό να το ξέρουν, γιατί θα στείλουμε και έγγραφο εμείς ως Ομοσπονδία. Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
3: Εάν πολλοί Δήμοι δεν έχουν τελειώσει με τα διαδικαστικά τους, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ζαχαρός, είναι και άλλοι Δήμοι, θα χάσουν τα χρήματα που είναι για την προσβάσιμη στις παραλίες.
1: Σωστά.
3: Εμείς σήμερα φτιάχνουμε ένα έγγραφο προς τον Υπουργό, που θα αναφέρουμε το πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον όσοι Δήμοι δεν έχουν προλάβει ή μες στο Μάιο, από ό,τι μαθαίνουμε, κάνουν δημοτικά συμβούλια και τα λοιπά, να εντάξουν τέτοια έργα, τουλάχιστον να τα περάσουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και αυτό ένα θέμα, και να επιτρέψουμε στο Δήμο Ζαχάρου να κάνει τις ήπιες παρεμβάσεις, ώστε τα άτομα αναπηρία να μπορούν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή τους.
1: Παράλληλα όμως,
3: και να μην φεύγουν, είναι σημαντικό, και να μην φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες παραλίες.
1: Σωστό.
3: Που είναι σε άλλους δήμους.
1: Παράλληλα, από ένα δελτίο τύπου που μου στείλατε, γιατί μου τα στέλνετε όλα τα δελτία τύπου για τα site μου, κάνατε κάτι ενέργειες για το δελτίο κίνησης των ατόμων αναπηρία,
3: ναι,
1: κάποιες ενέργειες
3: εκεί. Υπάρχει και ένα θέμα.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν βγήκε η κάρτα αναπηρίας, με την κάρτα αναπηρίας, τα άτομα αναπηρία που κατοικούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη μπορούν και μετακινούνται ελεύθερα στα λεωφορεία, στα αστικά λεωφορεία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα αστικά, οι αστικές εταιρείες δεν το δέχονται αυτή την κάρτα αναπηρίας, γιατί δεν έχει θεσμοθετηθεί και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Και εμείς αυτό στηρίζουμε και διεκδικούμε.
1: Μάλιστα.
3: Ουσιαστικά, δηλαδή με την κάρτα αναπηρίας να μπορούν τα άτομα αναπηρία να μετακινούνται σε όλα τα αστικά
1: μέσα και λεωφορεία. Μάλιστα. Κύριε Χαροκόπη, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είσαστε καλά.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα και εσάς. Λοιπόν, σε 3 λεπτά είναι. Ωραία, να βάλουμε τραγούδι του Διονυσίου τότε, μέχρι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Κοροβέση που είπε σε 3 λεπτά. Στο όριο θα τον προλάβουμε. Να βρούμε, χρήσουμε να βρούμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από την Πάτρα. Τι άλλο, έχουμε τώρα κάτι άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα αφήνουμε για την Παρασκευή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Είπε σε 3 λεπτά να βγει ο Νίκος ο Κοροβέζης να δώσει απαντήσεις στα 2 ερωτήματα που έχουν τεθεί από την ακροάτρια και τον ακροατή. Πολύ σύντομα βέβαια, γιατί ο χρόνος μέσα σε 2 λεπτά θα πρέπει να μας δώσει τις επιγραμματικές απαντήσεις. Εντάξει, οπότε πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι με το στάτου του Διονυσίου, έτσι να τιμήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη του, που έφυγε στις 11 Μαΐου του 1990, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, Έλληνες τραγουδιστές.

0: μένει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία του Στράτου Διονυσίου. Θα το θυμόσαστε βεβαίως από την ταινία με τον Νίκο Κούρκουλο. Από εκεί έγινε τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι και, που ακούγεται και παίζεται πολύ και σήμερα ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον Νίκο τον Κοροβέση, δεν θα έχει τελειώσει με τη σύσκεψη. Δεν πειράζει, θα τα πούμε μαζί του την Παρασκευή. Δεν αρνείται ποτέ ο κ. Κοροβέση να βγει. Αλλά όταν έχει σύσκεψη, εντάξει, δεν μπορεί να την παρατήσει κιόλας για να μιλήσει. Οπότε υπομονή οι ακροατές και ακροάτριες για την Παρασκευή να μας δώσει απαντήσεις και για το θέμα του δρόμου Μαλλιάδα Σαβαλίων και για το θέμα με τον καθαρισμό της παλιάς Εθνικής Οδού, αλλά να δούμε και αν μπορεί να κάνει και παρέμβαση η περιφέρεια, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι με τον Νίκο Κοροβέση έχει δώσει λύση σε πολλά ζητήματα, αν μπορεί να παρέμβει και στο θέμα με τις παιδικές χαρές. Κάποιες παιδικές χαρές, αφού οι Δήμοι φαίνονται ανίκανοι και αδιάφοροι να διορθώσουν κάποια πράγματα, μήπως μπορεί η περιφέρεια να κάνει κάτι. Αυτά θα το δούμε, θα το συζητήσουμε μαζί την Παρασκευή. Από τις ενδείξεις αποδείξεις, τον Γιώργο Φάκο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου, τίποτα άλλο, θα τα πούμε την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ionion FM.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Επιτάπητο στο εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε οι ΗΠΑ και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για φανταστική σχέση με τον Κινέζο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΜ. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αυριανή ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕΝ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, στην ΑΕΤ, η βία των συμμοριών στο Πορτοπρένς έχει προκαλέσει εκτοπισμό 5.300 πολιτών, καταστροφές σπιτιών και νοσοκομείων. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός στο Game 5 ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

Σαν σήμερα έφυγε η φωνή. 14 Μαΐου 1998 ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από αυτή τη ζωή, το μάτι του, το κόσμο. Γεννημένο στο Νιου Τζέρσι το 1915, πρώτη φορά που τον γνωρίζει το κοινό ήταν με την ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ και μετά μια λαμπρή καριέρα γεμάτη επιτυχίες, μεγάλα τραγούδια, πολύ στυλ, σχέσεις με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εμείς κρατάμε τη μοναδική φωνή του Φράγκη. Γεια σας, είναι ένας βασιλιάς, μάλλον είναι ο βασιλιάς των blues, BB King, The Thrill Is Gone. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Allman στην λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Όταν ο Eric Clapton ρωτήθηκε για τον BB King, είχε πει ότι πάνω στη σκηνή ένιωσα σαν να βρίσκομαι δίπλα στα Ιμαλάια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 8, 14 έχει ο Μάης, 2026, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπονο, η Σίδερος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Τα γλέντια ξεκίνησαν από νωρίς στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος του Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή η κάθοδος του Κηφισού ξεκινάει η κίνηση πριν από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος ξεκινάει εκεί περίπου από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή το συνηθισμένο για τον Κηφισό τέτοια ώρα. Η έξοδος Αθηνών πολύ δύσκολη, η έξοδος του Σκαραμαγκά επίσης δύσκολη και από την Σχιστού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι. Έχει κίνηση η Ομηρίδου Σκυλίτση προς τον Πειραιά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος πηγαίνοντας προς την Ομηρίδου Σκυλίτση. Έχει κίνηση η Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά μέχρι και το ύψος του Νέου Ψυχικού. Επίσης κίνηση ως συνήθως στην Συγκρού, μετά στην Καλλιρόης. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο πιο εύκολη η Καλλιρόης στη συνέχεια, δηλαδή είναι ανοιχτά μέχρι και την Αρδιτού, όπου μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Για να φτάσεις πού? Τίποτα, δεν φτάνεις. Πρέπει να φτάσεις σχεδόν στον Ευαγγελισμό για να ξαναβρεις μπροστά σου ανοιχτό δρόμο. Και αφού θυμηθήκαμε τον BB King, τον βασιλιά των blues που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2015, να ακούσουμε και Doors από το 1970, όταν άλλαξαν λίγο κατεύθυνση σε ένα πιο τραχή, πιο ομό, πιο blues ήχο. Έγινε σύμβολο της blues φάσης των Doors και αγαπημένη στιγμή κάθε συναυλίας τους. Λίγο Doors έτσι απλά γιατί μας αρέσουν, Roadhouse Blues.

Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Διάβαζα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας κατηγόρησε την πλατφόρμα Netflix ότι χρησιμοποιεί σκοτεινά μοτίβα όπως λειτουργεί αυτόματης αναπαραγωγής για να χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix και υπέβαλε αγωγή κατά του Netflix λέγοντας ότι μας παρακολουθεί το Netflix. Να μου πεις τώρα στο διαδίκτυο και σε όλα αυτά μας παρακολουθούν όλα. Τις συνήθειές μας, τις επιλογές μας, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, για να φτιάξει ένα προφίλ, να φτιάξουν ένα προφίλ και να μας το πλασάρουν έτσι ώστε να κολλάμε λίγο. Είναι αυτό που λένε ο περίφημος αλγόριθμος που κολλάς στο ίδιο και στο ίδιο, γιατί σου δείχνει συνέχεια αυτό που θες να δεις, άρα μένεις εκεί και το βλέπεις ασταμάτητα. Προφανώς ο εισαγγελέας όμως δεν το δέχτηκε αυτό, είπε ότι αυτό είναι παρακολούθηση, είναι κατασκοπία και εγώ θα κάνω μήνυση και αγωγή. Και μετά σκέφτηκα, σκέψου ότι οι άνθρωποι κάνανε μήνυση και αγωγή στην πλατφόρμα γιατί λέει τους παρακολουθεί και εδώ που παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβουλίο ούτε μήνυση, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εδώ, εκεί είναι Τέξας, δεν ξέρουν. Κατάλαβα, είναι Αμερικανάκια εκεί.

0: Το Πασόκ θέλει να πάει τις υποκλοπές στην Ευρώπη. Ρωτά την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει έρευνα για την παρακολούθηση και Ευρωπαίων στην πραγματικότητα μαζί με, την, με τις ελληνικές παρακολουθήσεις. Γιατί όλοι αυτοί που παρακολουθούσε εδώ το Predator και η Ape είχαν συναντηθεί και με Ευρωπαίους. Άρα θεωρητικά είχαν παρακολουθεί και αυτοί. Επίσης ζητούν να πάει στην Επιτροπή Διθεσμών και Διαφάνειας για να εξεταστούν ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας και ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΥΠ, σε μια προσπάθεια να βγει μια άκρη με το τι έγινε. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα χθες εκδήλωση στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το Left, το κόμμα των Βρυξελών, η παράταξη εκεί στις Βρυξέλλες, και ο Κώστας Αρβανίτσος, ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ράμος που μίλησε, και πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν εντυπωσιακά τα όσα είπε για το τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά κυρίως τι έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια να κρύψουν την αλήθεια. Το φαινόμενο δεν μοιάζει, όπως είπε, να είναι παροδικό, παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Ράμος έκανε λόγο για την κορυφή του Παγόβουνου, είχε μπροστά του μια τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να την διερευνήσει. Όπως ανέφερε, η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής, η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια φάση παθητικής τάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται πως οποιοδήποτε και αν πάρει την εξουσία δεν θα αλλάξει τίποτε, κάτι που απαξιώνει και το θεσμό των εκλογών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η αμφισβήτηση των θεσμών, η αμφισβήτηση των αρχών, η αμφισβήτηση όλων αυτών που θεωρητικά μας προστατεύουν, δημιουργούν στην κοινωνία πληγές, δημιουργούν ανισότητες, δημιουργούν ανησυχίες, δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν ακόμα και την αίσθηση της παρέτησης, ότι τι να κάνεις τώρα, όπως και να γίνει, έτσι είναι. Αυτό περνάει σε όλους εμάς, τους ενήλικους που έχουμε άγχος, έχουμε στρες, έχουμε μια δυναμία να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας, και αυτό το βλέπουν και τα παιδιά. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, μια γενιά που μοιάζει να είναι πιο αγχωμένη από ποτέ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Μια γενιά που μοιάζει να έχει γεννηθεί έτσι όπως εμείς φτάσαμε, ξέρω εγώ, μετά τα 40-45 να είμαστε. Με πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος για την επιτυχία, πάρα πολύ άγχος για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ άγχος για το μισθό, για τα λεφτά, για την κοινωνική κατακραυγή, αν δεν γίνεις επιτυχημένος. Και ένα σύστημα που μοιάζει πάρα πολύ συχνά να τους πιέζει υπερβολικά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, να τα ακούμε, να τα προσέχουμε, να αντιλαμβανόμαστε αν υπάρχουν προβλήματα, και πρώτα απ' όλα που να γίνεται όλο αυτό στα σπίτια και στα σχολεία. Αλλά στα σχολεία, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ακούει και να καταλαβαίνει το πρόβλημα για να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Γίνεται όλο αυτό? Υπάρχει όλο αυτό? Ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Χατζηδρός, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση, αντιπρόσωπος της ΠΟΣΕΠΕΑ και αναπληρωματική αιρετή στο ΚΙΣΕΠ, να συζητήσουμε λίγο τι κάνουμε για τα παιδιά που πιέζονται, ή μάλλον μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για τα παιδιά που πιέζονται σήμερα. Καλημέρα, κυρία Χατζηδρός, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Μεγάλο κομμάτι αυτό που ανοίγεται. Είναι πολύ σημαντικό, και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε, και σαν σχολείο είμαστε γενικότερα, να ελέγχουμε το συνεχές της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συνήθως υπάρχουν σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με το έντονο άγχος, την απόσυρση, την επιμονή θλίψης, αλλαγές στη συμπεριφορά. Δηλαδή τα σημάδια φαίνονται και μπορούμε να δούμε εάν η ψυχική υγεία των μαθητών αρχίζει και μεταλλάσσεται. Βέβαια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαγνώσει. Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσει, να ακούσει, να μεταφέρει τις ανησυχίες του όταν υπάρχει ο αντίστοιχος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος στα σχολεία. Δυστυχώς, όπως είμαι, ευτυχώς και δυστυχώς, θα πω ακριβώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Ευτυχώς όσο πάει επεκτείνεται ο θεσμός το να υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Βέβαια, στην παρούσα φάση, στα γενικά σχολεία, το αντίστοιχο ζευγάρι, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, έχουν υπό την ευθύνη τους 5 σχολεία. Ένα ανά ημέρα.
0: 5 σχολεία σημαίνει το λιγότερο 1500 παιδιά.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε συνήθως αυτά που λαμβάνουμε ως περιστατικά είναι μέσα από τις παραπομπές των συναδέλφων εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Και αυτά συνήθως έρχονται σε εμάς όταν έχουν αντιληφθεί κάτι και συνήθως μας βάζουν τα παιδιά που θα έχουν πιο έντονη συμπεριφορά. Ναι. Ίσως παιδιά που είναι πιο ήσυχα, που είναι πιο αποσυρμένα, να μην γίνουν αντιληπτά κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δράσεις πρόληψης, να καταρχάς να επεκταθεί ο θεσμός και ιδανικότερα θα ήταν το κάθε σχολείο να έχει το δικό του κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, όπως συμβαίνει στην ειδική αγωγή. Τα ειδικά σχολεία είμαστε σίγουρα ένας από την κάθε ειδικότητα, πολλές φορές και δύο ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε να στηρίξουμε και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, ειδικά για την περίοδο των Πανελληνίων, επειδή το περιστατικό συνδέεται με αυτό το γεγονός.
0: Ναι, και μοιάζει πως είναι και το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μερικές μέρες. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό με μία 17χρονη, 18χρονη που πήδηξε στον ισθμό της Κορίνθου, μάλλον και αυτή πιεσμένη από τις εξετάσεις και από το σπίτι, από τον κοινωνικό περίγυρο. Δηλαδή, είναι δυστυχώς η πιο δύσκολη περίοδος για τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως έχει περαστεί, οι Πανελλήνες φαντάζουν ως κάτι έτσι πολύ μεγάλο, mm-hmm. το οποίο καθορίζει το μέλλον τους. Ναι, μπορεί να συμβάλλει στο να πάρουν μια πορεία, ωστόσο μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις άλλες επιλογές ή να μεταφέρονται και οι άλλες επιλογές σωστά. Δηλαδή χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ναι, είναι μια σχολική διαδικασία. Μπορεί να έχει μια σημαντικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την αξία, το μέλλον ή τη σχέση με την οικογένεια. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια αντίστοιχη πίεση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δίνουμε το μήνυμα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία ενός παιδιού και ότι η αποτυχία σε μια εξέταση δεν είναι μια αποτυχία ζωή. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχουν όλο το διάστημα προγράμματα πρόληψης, ομάδες για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, το σχολείο να δημιουργούμε χώρο, ώστε αυτές να μπορούν να πούν «Δεν αντέχω, φοβάμαι, νιώθω ότι δεν καταφέρω», χωρίς να φοβούνται να σας κρυφθούν, γιατί πολλές φορές δεν το λένε, γιατί θεωρούν ότι θα κρυφθούν.
0: Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι επειδή το σχολείο καλός ή κακός με ευθύνη της πολιτείας, με ευθύνη των γονιών, με ευθύνη της κοινωνίας, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και περισσότερο προθάλαμος του πανεπιστημίου, δηλαδή όλη η διαδικασία είναι να σε προετοιμάσει να δώσει πανελλήνιες για να μπεις ή όχι στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνω ότι γίνεται εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες δομές, την αντίστοιχη στήριξη για να μην το περνάνε όλο αυτό οι μαθητές.
1: Ναι. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Έχουν δηλαδή και από τα ΚΕΔΑΣΗ, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αρχαιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, που και αυτά έχουν πολλά σχολεία ευθύνη αναπεριοχή. Mm-hmm. Έχουν δοκιμάσει να έχουν γραμμές στήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης για τις Πανελλήνιες. Αντίστοιχα, να υπάρχουν ενημερώσεις, ομάδες και διαδικασίες προσομοίωσης. Όπου υπάρχει, στα σχολεία που υπάρχει ΕΔΗ, δηλαδή Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, στα 5 σχολεία με τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, συνήθως κίνονται και κάποιες ομάδες για τη διαχείριση του άγχους.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει και το αντίστοιχο αίτημα από τα παιδιά και πολλές φορές δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Οπότε δυστυχώς κάποιες φορές δεν γίνεται για όλα τα παιδιά για όλη τη σχολική μονάδα Οριζόντια. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε ώστε να επεκταθεί σε όλα μας τα παιδιά.
0: Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο ή περισσότερο.
1: Ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός τουλάχιστον σε κάθε σχολείο. Δηλαδή, αν το πάμε αναλογικά με την ειδική αγωγή, πολλές φορές σε μια μεγάλη μονάδα είμαστε τουλάχιστον διπλοί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο που καταλαβαίνουμε.
1: Εμείς τώρα με το 5 σχολείο είναι η μέρα να πάμε διπλή ανασχολείο, εντάξει, δεν είναι ακόμα εφικτό. Τουλάχιστον όμως να μειωθεί η συστάδα των σχολείων, να μην έχουμε 5 αλλά λιγότερα, ώστε να μπορούν να είναι πιο διαχειρίσιμες οι εργασίες, θα ήταν πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό επίσης και οι διάφορες εκπαιδεύσεις που μπορεί να γίνονται. Mm-hmm. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται μια καλή πρώτη δουλειά με συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την ανίχνευση παράγοντων επικινδυνότητας σε διάφορα κομμάτια, και ένα από αυτά είναι και η αυτοκτονικότητα. Αναφέρομαι σε μια δράση του Καμχή, όπου εκεί υπάρχουν και αντίστοιχοι οδηγοί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι να τα εναποθέσουμε όλα στους εκπαιδευτικούς. Θα έπρεπε να υπάρχουν και το αντίστοιχο προσωπικό και περισσότερο, για να μπορέσουμε να κάνουμε και πρόληψη και ουσιαστική παρέμβαση και όχι μόνο πυρόσβεση, όπως πολλές φορές συμβαίνει.
0: Είναι πιο ευαίσθητα τα παιδιά, είναι πιο αδύναμα, είναι αυξημένο όλο αυτό που βλέπουμε, ή απλά η κοινωνία πια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και τα αφήνει απλά να διωγκωθούν?
1: Είναι σχεδόν όλα αυτά μαζί. Ναι. Εγώ θα πω ότι μετά τον κορονοϊό, μετά τον εγκλεισμό, τώρα ζούμε τα απόνερα, έχουν διωγκωθεί πράγματα. Mm-hmm. Η άνοδος της οικονομικής και της αξιακής κρίσης επίσης είναι κάτι το οποίο έχει προδώσει και έχει βάλει μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά. Και εγώ νιώθω ότι τα παιδιά έχουν άγχη ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Έχουν τα δικά μας άγχη. Το ότι δεν έχουν οι γονείς μας την οικονομική ευχέρεια να μας στηρίξουν όταν θα περάσουμε. Ή αν δεν περάσω θα τροπιαστώ, ή διάφορα άλλα. Συναισθήματα αρνητικά, τα οποία όμως δεν θέλουν να τα μοιραστούν για να μην δώσουν άλλο βάρος, και γι' αυτά είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος και δεν έχουν ενδεχομένως την ωριμότητα ένα ανήλικο, ένα παιδί
0: να
1: διαχειριστεί άρχη ενηλίκων.
0: Άρα η λύση είναι αυτό που λέγανε παλιά, όχι μπροστά στα παιδιά, μην τα συζητάμε όλα αυτά μπροστά στα παιδιά,
1: όχι,
0: για να μην τα ακούνε.
1: Γιατί πολλές φορές και το από πίσω ψηφιστή είναι πολύ πιο αγχωτικό, γιατί τα παιδιά το νιώθουν αυτό. Το καλύτερο είναι οι ειλικρινείς κουβέντες, αλλά με τρόπο που να μην είναι ότι θυσιαζόμαστε για σένα. Δηλαδή ότι είμαστε μαζί, σύμμαχοι σε αυτό, το ότι να γίνεται πολύ. Ενδεχομένως, εάν δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους, καλό θα είναι να ζητήσουν τον εκάστοτε ειδικό. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δημόσιες δομές, είναι δηλαδή τα κεβαστή που είναι που υπάγονται στην υγεία, ή το κέντρο ψυχικής υγείας, ή ακόμα και οι ιδιώτες, στο οποίο εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα, και συνήθως για να οδηγηθεί κάποιο στην αυτοκτονία, έχει πειραστεί το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Οπότε εάν αυτό έχει διαπιστωθεί, μπορεί να δοθούν και μια γνωμάτευση παροχών έκτη, η οποία να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος της ψυχοθεραπείας που μπορεί να χρειαστεί το παιδί για την στήριξη και αντίστοιχα της συμβουλευτικής γονέων, εάν πάμε σε κάτι πιο ισχυρό, για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Σίγουρα η ειλικρίνεια, αλλά πάντα είναι και ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε σταδιακά στην θετική επικοινωνία, που δυστυχώς την έχουμε αφήσει πίσω. Ή προσπαθούμε να το βρούμε και ακόμα δεν έχουμε βρει τη στιγμή.
0: Έχουμε δρόμο πολύ, νομίζω, μπροστά μας. Θέλει προσπάθεια, αλλά θέλει και ενδιαφέρον και θέλει και στήριξη. Δηλαδή, εγώ το συζητάω πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το 1 προς 5 μου κάνει πάντα, και επειδή δεν μειώνεται, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πως σε μια κοινωνία που πλέον όλοι έχουμε οι ίδιοι πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο. Έχει ανοίξει κουβέντα, δεν είναι πια στίγμα το να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά σου. Πώς δεν φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν ψυχολογική, ψυχική στήριξη σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω κανένα δημοσιονομικό κριτήριο σε αυτό. Δεν έχουμε λεφτά για να πάρουμε ψυχολόγους. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και χρειάζεται, δηλαδή το δίπολο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός είναι απαραίτητο για να μπορέσει να στηριχτεί στην ολότητά του ο πληθυσμός. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν χρειάζεται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια υγιή κοινωνία, χρειάζεται ενδυνάμωση στο άτομο, στην ομάδα, στην κοινότητα. Οι διασυνδέσεις, η δικτύωση, η σωστή καθοδήγηση, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της κοινωνικής εργασίας, δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα σχολείο. Ούτε φυσικά η ψυχολογική ευάφιση, το τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επαγγελματιών μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και έχουμε δει ότι στα σχολεία μας που υπάρχουν, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο πυρόσβησης, τουλάχιστον στις πιο επαρχιακές περιοχές που είναι πιο μικρός πληθυσμός, μπορούμε να δούμε ότι γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Κύριε Χατζηδρός, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, Δέσποινα Χατζηδρόσου, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση. Τι να πρωτοπείς και τι να πρωτοσυζητήσεις. Ας ακούμε τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικότερο. Να ακούμε τα παιδιά και να μην ξεχάσουμε την όλη ιστορία. Μόλις φύγει από την επικαιρότητα αυτή η τραγωδία με τις 2 17χρονες. Πριν πάμε στην διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber και την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας στο 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έρχονται οι καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης.

0: Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ή και την Grey τραγουδάει Γιώργο Μητσάκη, γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα και την Grey και την θυμόμαστε το 1924, έφυγε πριν από ένα χρόνο, το Γενάρη του 25, η μεγάλη και την Grey. Ο ΠΚΠ έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας, οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το σκάνδαλο έχει γίνει κομμάτι της πολιτικής ζωής. Η λύση του μοιάζει με γόρδιο δεσμό, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο που η κυβέρνηση μοιάζει πολλές φορές, αφού δεν μπορεί να το λύσει, να επιχειρεί να το κόψει. Χθες μάθαμε ότι τελειώνουν οι επιδοτήσεις στα βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των παραγωγών βιολογικών προϊόντων μέσα σε μόλις 4 χρόνια, κατά 250%. Το σύνολο των αιτήσεων για επιδότηση σε βιολογική γεωργία και εκτινοτροφία έφτασε τα 534 εκατομμύρια ευρώ. 874% υπερκαλύψεις αιτήσεων στα μελισσοκομεία, 55,5% των ελεγχόμενων εμφάνισε ευρήματα ή αποχώρησε οικειοθελώς από τη διαδικασία και σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλο αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο και στα βιολογικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιεργίες. Είναι όμως έτσι, ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Λεονταράκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε? Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα, ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρίσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε τα εκάστοτε σήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Απέναντίας τους βοήθησαν να γίνει αυτό το πράγμα λίγο πιο έντονο. Οι κύριοι όλοι αυτοί. Με μεγάλη γνώση το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική. Του μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Και έχουμε πάλι μια μελισσοκομεία η οποία δεν επιδοτήθηκε. Ποτέ δεν έχει επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή. Και έρχεται κατά πρώτη φορά να επιδοτηθεί σε ένα πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας και το φυσιολογικό είναι να υπεραυξηθούν οι συμμετοχές. Εφόσον υπάρχει το κεφάλαιο, το μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το ελληνικό μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα. Επειδή οι κύριοι λοιπόν αυτοί εντόπισαν ότι αδυνατούν να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μέλισσες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό για ανθρώπους που έχουν μέλισσες και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά την τελευταία πενταετία με σειρά πολέμων που έχουν προκύψει δεξιά και αριστερά και με μια κυβέρνηση η οποία είναι ανύπαρκτη στο να πάρει μέτρα να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Έρχεται να καταδικάσει ένα κλάδο μαζί με έναν άλλον, να τον συγκρίνει ας πούμε με την κτηνοτροφία, η οποία τώρα 35 χρόνια τρώνε ανελέητα λεφτά από πάνω προς τα κάτω. Δεν μιλάω μόνο για τους συναδέλφους μου στον πρωτογενή τομέα, που και εκεί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη τα λεφτά αυτά, και έρχονται να καταδικάσουν το δικό μας κλάδο, και εμείς ακούμε απλά μία απόφαση. Πέρυσι αντιδράσαμε 4 φορές, βγήκε η Ομοσπονδία, η Μελισσοκομεία βγήκε στους δρόμους, χωρίς να εισπράξουμε έστω και το παραμικρό. Μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου πήγαμε, μεταφέραμε τα προβλήματα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν είδαμε κάτι και ούτε πρόκειται να δούμε. Αλλά και τώρα, με επιμονή και με υπομονή, ο Έλληνας μελισσοκόμος παραμένει στο επάγγελμα. Και περιμένουμε από το κράτος να δούμε πότε θα ενισχύσει πάνω στα προβλήματά μας.
0: Να εξηγήσουμε λίγο, πώς γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει ένας οργανισμός πιστοποίησης. Υπάρχουν 16, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμοί πιστοποίησης που θεωρητικά είχαν αναλάβει το έργο από την πλευρά της πολιτείας να ελέγχουν εάν αυτοί που κάνουν το αίτημα, οι επαγγελματίες δηλαδή, η παραγωγή, είναι ok για να προχωρήσει μετά η διαδικασία προς έγκριση των επιδοτήσεων.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα, έτσι όπως αποδεικνύεται, είναι ότι μάλλον οι οργανισμοί πιστοποίησης είχαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Θα σας πω καταρχήν ότι να έχουμε σαν γνωστό, σαν δεδομένο στη συζήτησή μας, ότι αυτή η οργανισμή πιστοποίησης κατά το ίμιση είναι του κομματικού σωλήνα της κυβέρνησης. Να πάμε στο δεύτερο, το οποίο εντοπίσαμε και είδαμε ότι πολλοί από αυτούς τους έκλεισαν. Ακούσατε κανένα να τιμωρηθεί για όλους αυτούς. Απέναντι στον παραγωγό ζητάνε και επιδοτήσεις πίσω. Ναι, μεν έχουν δίκιο και ζητάνε τις επιδοτήσεις πίσω. Αλλά τα παιδιά τα οποία ήταν στο σύστημά τους τα τιμωρήσαν, δεν θα τα τιμωρήσουν ποτέ. Εμείς ζητούμε απόλυτη διαφάνεια. Να έρθουν να ελέγξουν τον κάθε κλάδο ο οποίος δικαιούται να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά τα οποία τρέχουν και να μην προσπαθούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν μπορεί να κάνουμε σύσκεψη στο Υπουργείο, σαν Ομοσπονδία, με το Υπουργικό Σχήμα του Συμβουλίου, πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δεσμεύεται ο κύριος Τσιάρας ότι θα κάνει 155 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για να καλύψει όλη τη βιολογική μελισσοκομεία, και μετά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται και καταδικάζει τη μελισσοκομεία γιατί βρήκε, λέει, είχε ευρήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Και επειδή αυτοί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν στο σύνολό τους, κόψανε και όλους τους υπόλοιπους. Καταδίκασαν ένα ολόκληρο κλάδο. Και έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή να κόψουν το πρόγραμμα. Ας το κόψουν, να κάνουν το τραπέζι μαζί μας.
0: Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να καταλάβουν οι φορείς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα λεφτά και ποιοι όχι. Δηλαδή,
1: κακώς
0: πήραν την πιστοποίηση.
1: Φυσικά και ξέρουν απλά πρέπει να λάβουν μέτρα, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να ενισχύσουν τις ΔΑΟΚ, για ένα απλό παράδειγμα, τις τοπικές ΔΑΟΚ θα σας πω εγώ, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Δεν μπορεί με ένα και δύο υπαλλήλους να πούνε σε ένα διευθυντή κατέβανε έλεγξη στη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με δύο και τρεις υπαλλήλους. Δεν είναι αδύνατον αυτόν. Άρα ο μηχανισμός τους αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρος. Πρώτο το δεδομένο. Δεύτερο, δεν μπορεί να καταγγέλουμε συγκεκριμένα πράγματα προτού διαδραματιστούν και να τα υιοθετούν τα εντελώς αντίθετα και μετά να προκύπτει ένα σκάνδαλο και να φταίμε εμείς. Όταν εμείς οι ίδιοι τους λέμε, ναι, εμείς αποδεχόμαστε το νοικοκύρεμα του ελέγχου, να πάρουμε όμως και αυτά που έχουμε σαν δικαιωματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Πρόεδρε, είναι φυσιολογικό να αυξάνεται 9 φορές το ποσοστό των νέων αιτήσεων, δηλαδή να αυξάνεται κατά 874%.
1: Φυσικά, όταν είναι πρωτοεμφανίζεται ένα πρόγραμμα σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει απορροφήσει ποτέ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Φυσικά και θα έχουμε αυτό. Αλλά μέσα σε όλα αυτά είχαμε καταγγείλει ότι θα παρεσφύσουν και ανθρώποι οι οποίοι δεν δικαιούνται τα λεφτά. Δεν είναι δουλειά κανενός Προέδρου, κανενός Συλλόγου, κανενός Μελισσοκόμου να γίνει ελεγκτικός μηχανισμός. Ελεγκτικούς μηχανισμούς πληρώνει το κράτος, όσους μπορεί να συντηρήσει τέλος πάντων, και ας κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά σας, δηλαδή θα διεκδικήσετε κάπως το δίκιο σας, γιατί τώρα εσείς έχετε δώσει και τα λεφτά της πιστοποίησης, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5.000 ευρώ για να πιστοποιηθείτε, και σας ζητάνε και τα λεφτά πίσω από την επιδότηση.
1: Αυτό θα γίνει τώρα μια συζήτηση μεταξύ μας, να δούμε πανελλαδικά που βρισκόμαστε. Και το φυσιολογικό είναι ναι, μεν να αντιδράσουμε, αλλά εμείς πάντα κοιτάμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Όσα τους έχουμε καταγγείλει διαχρονικά μπορούν να τα υιοθετήσουν ή όποτε ζορίζονται στη γωνία τους φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Αυτό σημαίνει ότι όπου βλέπουμε βιολογικό μέλι να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικό.
1: Μα τι είναι αυτό που λέει, καμία σχέση αυτό με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε πολύ αυστηρούς οργανισμούς και κρατικούς οι οποίοι περνάνε ελέγχους τους μελισσοκόμους. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς μελισσοκόμους στο τι κάνουν στη μελισσοκομεία τους με παραδοσιακούς χειρισμούς. Έχουμε το καλύτερο μέλι, τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη, σαν Έλληνες παραγωγοί. Και έχουμε και πάρα πολύ καλές προοπτικές να το στηρίξει αυτό και το κράτος αν θέλει, γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα σαν Έλληνες παραγωγοί είναι από μόνοι μας το έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε δει καμία στήριξη εξωστρέφειας, στο επίπεδο εξωστρέφειας από το κράτος.
0: Ναι.
1: Το βιολογικό μέλι είναι βιολογικό μέλι. Το μέλι το οποίο βγάζουμε στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό μέλι. Και τα pop μας διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε εν ηρεμία να μιλήσουμε για το μέλι και για τις εξελίξεις του τι γίνεται με το μέλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον σαν κλάδος και με τα προβλήματα που έχουν έτσι κι αλλιώς και με το τι γίνεται με τις μέλισσες. Αλλά να το δούμε εν ηρεμία χωρίς το σκάνδαλο πάνω από το κεφάλι μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Λιονταράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας.

0: Φεύγουμε για το τελευταίο διαγνωστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία πριν παραδώσουμε σκυτάλι στους επόμενους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να μπορούμε

Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

Αυτή είναι η Ρίτα Χέιγουορθ, η σεξι αλλά από μακρύ Φαν Φατάλ, ένα από τα θρηλυκότερα αρχέτυπα του δυτικού κινηματογράφου που καθιερώθηκε από την ταινία Τζίλντα το 1946. Πίσω όμως από την κινηματογραφική λάμψη έκρυβε την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και την κακομεταχείριση και εκμετάλλευση από τον πρώτο της άνδρα και μάνατζέρ της.

Έφυγε 14 Μαΐου του 1987, γεννημένη το 1918, η Ρίτα Χέιγουορθ. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα, δεν μας φτάνει εκείνη που έχει έτσι κι αλλιώς. Βρέχει κιόλας, έξω ψιλοβρέχει δηλαδή, ψυχαλίζει, οπότε τα κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο. Είναι πολύ δύσκολη, όπως βλέπω, και η Αττική Οδός σε πάρα πολλά σημεία της αυτή την ώρα. Γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 15-20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, 20-25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Άρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και κοκκινίζει πολύ και η άνοδος της Κηφισίας πριν από την Κατεχάκη μέχρι και μετά την έξοδο για Χαλάνδρη και στην Βασιλέως, στην Εθνική Αντιστάσεως. Η κάθοδος της Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν σε όλο τον δρόμο. Δύσκολη Συγκρού, δύσκολη Αρδιτού, δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μοιάζει ότι θα είναι δύσκολη από θέμα κίνησης η σημερινή μέρα. Φεύγουμε με τι άλλο, με Φρανκ Σινάτρα που έφυγε και αυτός μια μέρα σαν σήμερα και τον θυμηθήκαμε τη φωνή της μουσικής. For you to hold. Now. Βασίλης Δέτσικας έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Ακολουθεί Βασίλης Ξενάκης και ο Σωτήρης Σκουρής, όχι, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Μ' αρέσει πολύ αυτό το να τους αλλάξω τα ονόματα, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα όχι, δεν πρέπει να τα αλλάξω, διότι ο Βασίλης Σκουρής έχει γιορτή, γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Δυνατός, γερός, ευτυχισμένος, υγιής, ανέμελος κιόλας να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από όσο καλά κάνει την δημοσιογραφία και να φέρνει ειδήσεις, γιατί αυτό ξέρει να το κάνει σίγουρα καλύτερα από όλα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη που έρχεται μαζί με τον Σωτήρη Ξενάκη σε πολύ λίγο από τώρα. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Παραλιακή και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών ως τη Λυκόβρηση. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα προβλήματα επιτείνει η βροχή και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Σαφής προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Στον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των Αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αυριανή ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα. Το κόμμα θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς, Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει περιθώριο συνεργασία σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι μισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα αθλητικά, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει στο καλοκαίρι ο Ρουμέλου Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει για ακόμη έναν χρόνο την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Χρυσής.
1: Κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, ο οποίος είναι στα κέφια εδώ σήμερα και λέει ότι του χρόνου θα πάει αυτό στη Eurovision. Με ποιο τραγούδι είχε ξαναπέστο.
2: Πάρ' το μικρόφωνο.
0: Το τραγούδι δεν θα είναι φέρτο, θα είναι πώς θα είναι. Πες το μια φορά, πώς θα είναι τραγούδι.
2: Πάρ' το, θα σου τα δίνει δηλαδή.
0: Ναι, πάρ' το θα είναι.
3: Το τραγούδι θα το λέμε πάρ' το.
0: Γιατί?
3: Και θα λέει, θέλω μισθό, πάρ' το. Θέλω αμάξι, πάρ' το.
0: Συγγνώμη, πάρ' το ή πάρ' τον θα λέγεται.
3: Εντάξει.
0: Ένα νι νομίζω άκουσα στο τέλος, γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν τελειώσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ανοίξει, εντάξει, 9 και 10 η ώρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 211 1080 880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και θα ακούσετε, γιατί θα ακούσετε κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που δεν ξέρω τι θα ακούσετε σήμερα.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ακούσετε. Θα δούμε. Σήμερα θα ακούσετε καταρχήν τον Δήμαρχο Αθηναίων που θα έχουμε μαζί μας, τον κύριο Δούκα.
1: Από τα Πατίνια μέχρι. Είδα ότι φέρνει το τρόπαιο του Μουντιάλ το αυθεντικό και το έχει εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Αλλά και σήμερα στο Σύνταγμα.
0: Το
1: κύπελο,
0: αυτό που θα δοθεί. NBA ή Mundial, εσύ.
1: NBA.
0: Νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου μιλάς, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι με το αθλητισμό στις τελευταίες μέρες. Είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Ολόκληρο, καλά να πάθω. Είδα την ΑΕΚ μισή. Δεν την είδα ολόκληρη. Αλλά για Mundial και NBA δεν ξέρω να σου πω την αμαρτία μου. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, εσύ. Μια παρατημένη ομάδα ήταν μες στο γήπεδο. Με κάτι παιχταράδες τεράστιοι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σαν παρατημένη ομάδα. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα. Παρατημένη ομάδα μέσα και έπαιζε με μια ομάδα που ήταν σαν PlayStation. Έπαιζε. PlayStation. Πα, πιτσιρίκια όλα.
1: Θα έχουμε το Σόμογλου στο τέλος να τα πούμε. Υπάρχουν ερωτήματα μεγάλα και για το αν όντως είναι Ολυμπιακός φαβορή για τη δεύτερη θέση, τι θα κάνει η Εκάρα.
0: Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά όταν λέω παρατημένη είναι όλο το προπονητή της. Αυτό εννοώ, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Γιατί παρατημένη δεν είναι, είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Εγώ
0: με τεράστιους παίκτες κλπ. Μιλάω για τον προπονητή.
1: Όχι, δεν συμφωνώ πολλές φορές και ξεφεύγει από τα όρια του Δημήτρη Γιακόπουλου.
0: Δεν μου πέφτει λόγος.
1: Τον αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει φέρει παιχταράδες. Λοιπόν, χθες έβλεπα ένα Ταμάν ο οποίος δεν έκανε κουτσάρισμα από τον πάγκο, δεν ξέρω τι έκανε πραγματικά. Αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Δεν ξέρω αν πέταξε μπουκάλι.
1: Time out και πέταξε μπουκάλι μέσα.
0: Πέταξε πετσέτα. Ναι, πέταξε πετσέτα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή με τέτοιους παιχταράδες μέσα, αμαρτία του Θεού. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μείνει Ολυμπιακός, θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Final Four και να δούμε τι θα κάνει.
1: Ελληνοτουρκικός εμφύλιο στο.
0: Ναι, τώρα πριν τον ελληνοτουρκικό εμφύλιο στο μπάσκετ, αυτό θα είναι εύκολο. Ο άλλο θα είναι που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κάνει.
1: Αυτό που φέρνει η Άγκυρα, λες, να ψηφιστεί, μάλλον θα έρθει τέλειο Ιουνίου μετά τον Μπαϊράμι.
0: Ναι. Τι κάνει, κάνει νόμο τις γκρίζες ζώνες.
1: Ναι, και τις γκρίζες ζώνες μεταξύ άλλων πραγμάτων. Ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε γαλάζια πατρίδα το κάνει νόμο του γηγού κράτους. Θα πει κανείς ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Και το κάζος Μπέλη για τα 12 μίλια δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό επηρεάζει πράγματα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Και ήδη χθες είχαμε το επεισόδιο αυτό που ένα πλοίο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έκανε πόντιση καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΕΚΟ. Νομίζω
1: ότι ήταν. Γιατί είναι νότιος της Αστυπάλαιας, της Κοσμοτέ ήταν η.
0: Ναι, μπράβο, οπτική είναι. Πλησίασε μια τουρκική τορπιλάκατο, του ενημέρωσε με τον ασύρματο ότι είστε σε περί. Δεν έχετε πάρει άδεια για να κάνετε αυτό. Πλησίασε μια ελληνική φρεγάτα μετά Αδρίας νομίζω και τους είπε ότι εδώ είναι ελληνική, έχουν πάρει άδεια από την χώρα μας και λοιπά. Έφυγε το πυλάκατος η τουρκική.
1: Και συνεχίστηκε κανονικά η υπόθεση του καλωδίου.
0: Αλλά.
1: Όμως είναι η τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα που έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, δείχνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι εκτός από ουσιαστικά και τυπικά κατά τη γνώμη μου νεκρή και πρέπει κάπως να το δει η Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό.
1: Εγώ είπα χθες και ευχαριστώ το. Συγγνώμη,
0: πες το.
1: Λέω, είπα χθες και πραγματικά ευχαριστώ το Σωτήρη.
0: Ναι.
1: Που ήταν και εδώ μόνος και τον κούρασε παραπάνω. Αλλά με συγκλώνησε στην κυριολεξία αυτό το σημείο που λέει: αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, που λέει το κορίτσι. Νομίζω ήταν ένα ράπισμα σε όλους μας. Αλλά σχετίζω αν κάνουμε ή πραγματικά δεν το βλέπουμε τι συμβαίνει σε μια νέα γενιά. τι συμβαίνει χρόνια τώρα με τις πανελλήνιες, με τα φροντιστήρια, με το φόρτο που δίνουμε στα παιδιά, όταν δεν περάσουν τις πανελλήνιες εκεί που θέλουν και με τις πιέσεις και τις οικογένειες και οτιδήποτε θεωρούν τον εαυτό τους αποτυχημένο και οδηγούνται, υπάρχουν παιδιά σε αυτοκτονίες. Βλέπω σήμερα για παράδειγμα ρεπορτάζ εδώ στην απογευματινή ότι αυξάνουν χρόνο με το χρόνο και έχουν πολλές αυτοκτονίες νέων βάσει τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα, είναι δύσκολα να τα λες στο ραδιόφωνο, είναι το ωραιότερο πράγμα. Πιστέψτε μας για τον άλλον που ανοίγει που πηγαίνει στον δρόμο με το αυτοκίνητό του, που κάθεται σπίτι και μαγειρεύει ή ακούει κάτι ή διαβάζει κάτι, να ακούει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς και να τα απουσιοποιήσεις κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ και λέει Ολυμπιακός άρρωστος, λέει, τρία βηματάκια ακόμα θέλουμε. Ευρωπαϊκό στο Βασιλόσπιτο, λέει. Φεύγει, λέει, ο Κούλης, ναι, θέλει. Και μία εξάρα στη Φιλαδέλφεια. Κάτσε ρε φίλε, 6 γκολ δεν έχετε βάλει στα τελευταία 12 παιχνίδια.
1: Μαζί.
0: Θα τα βάλετε
1: όλα
0: τα
1: μαζί
0: την Κυριακή.
1: Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο το σενάριο που είναι και το πιθανότερο είναι μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια να παρακολουθεί την ΑΕΚ να παίρνει το πρωτάθλημα και να χάζει και να πάει στην τρίτη θέση και να πάει και στο...
0: και αυτό παίζει.
1: Και στο Ειρήνη, πώς το λένε, στο Ειρήνη της Χεφιλίας, όχι, στο ΆΚΑ. Ναι. Και να δει την ομάδα του να μην παίρνει το ευρωπαϊκό. Ελείψε του Παναθηναϊκού. Αν ήταν εκεί, θα ήταν φαβορή κατά τη γνώμη.
0: Ναι. Όλα αυτά παίζουν. Ναι.
1: Γι' αυτό
0: ναι.
1: Είναι ωραία η μπαλίτσα.
0: Ναι, ωραία είναι. Ωραία. Και για εμάς τον αντρικό πληθυσμό. Αν και έχει αυξηθεί πολύ και ο γυναικείος πληθυσμός που παρακολουθεί και μπάσκετ. Ναι. Εγώ το βλέπω τώρα στο ΆΚΑ, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζεύεται και στο ΣΕΦ.
1: Ναι, γιατί είναι και κοσμικό γεγονός ταυτόχρονα, να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, έτσι, το ΆΚΑ δε ειδικά που έχει γίνει και πολυτελεία και έχει φτιαχτεί πολύ ωραίο, ναι. Αλλά το βλέπω και στο γήπεδο που πάω, στη Φιλαδέλφεια που πάω, έχει πολλές γυναίκες. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε και ήμασταν σαν καψιμί στο γήπεδο.
1: Το καινούριο
0: δεν είναι. Αν έβλεπε γυναίκα, έλεγε γυναίκα στο γήπεδο.
1: Το καινούριο είναι, πώ έλεγε και σε λίγα χρόνια. Θα φοράει παντελόνια που είναι τη Βαλεντίνα του τραγούδι. Αλλά είναι έτσι. Αρχικά. Έγινε και ένα γεγονός το ποδόσφαιρο πια, ναι. Είναι στάρ, όπως και το μπάσκετ, οι πρωταγωνιστές, ζωή. Δεν είναι, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, πριν μάθουμε κάτι γι' αυτό, μαθαίνουμε η γυναίκα του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, η γυναίκα του Τάδε, η γυναίκα του Γκόκαν, αυτός εδώ. Ξέρουν και διαλέγουν.
0: Αυτοί παντρεύονται πολύ μικροί όλοι, τους παντρεύουν και θέλουν και οι ομάδες να είναι παντρεμένοι για να μην, ξέρεις, γυρίζουν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και τσιλιμπουρδίζουν.
1: Παρ' όλα αυτά γυρίζουν.
0: Παρ' όλα αυτά και παντρεύονται και τσιλιμπουρδίζουν. Κάποιοι, όχι όλοι.
1: Μεγάλη
0: παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύτηκαν νέοι, όπως ο Σπανούλης για παράδειγμα, έκαναν 6 παιδιά και είναι μια χαρά με τη γυναίκα του. Υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Ρονάλντο που έχει αλλάξει 3-4-5.
1: 7.
0: Ναι, αλλά στα 40 του παίζει μπαλάρα ακόμα. Λοιπόν.
1: Είδαμε κυρίως στη Γαλλία, βλέπουμε ακόμα και φαινόμενα βιασμού, κατηγορίες για σειρά πράγματα.
0: Η Γαλλία, η οποία άκουσα μια ωραία κουβέντα χθες από κάποιον ποδοσφαιρόφιλο, που ενώπιση και παγκοσμίου κυπέλου, η Γαλλία λέει έχει 2 εντεκάδες. Μπορεί να κατεβάσει 2 εντεκάδες και να παίζουν και 2 στο Μουντιάλ. Έχει τόσο καλούς παίχτες πια. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο προπονητής τους. Λοιπόν,
1: στην αρχή της δεύτερης ώρας ακούσετε και πολύ παρασκήνιο από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αύριο έχουμε τον Καραμαλή. Ο Κουρτάκης γράφει σήμερα ότι τον Δένδια το βάλανε Σάββατο απόγευμα. Λέει θα πάει για πολύ κόσμο.
0: Σάββατο απόγευμα.
1: Ναι, να μιλήσει.
0: Κοίταξε, όποια ώρα και να τον βάλουν, αν είναι να πει κάτι, ναι, άμα είναι να πει κάτι, κατά θα έχει μαζέψει κόσμο.
1: Θα μαζεύουν, έτσι κάνουν.
0: Και ό,τι και να πει, ναι, ό,τι και να πει, θα έχει την αξία του. Είτε το πει Σάββατο απόγευμα, είτε το πει Σάββατο πριν, είτε το πει Σάββατο μεσημέρι. Δεν θα παίξει λιγότερο.
1: Σωστό, ναι. Απόψε νομίζω θα κάνει μια εμφάνιση που θα έχει ενδιαφέρον ο πρώην πρωθυπουργό, ο Κώστας ο Καραμαλής στην Ξάνθη. Με αφορμή για να κάνει, θα παρουσιάσει πλατφόρμα ουσιαστικά για την εξωτερική πολιτική με κριτική για τη σχέση με Κίνα, Ρωσία και τα υπόλοιπα αυτό που πληροφορούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Το Πασόκ συνεχίζει λίγο και τρίβεται στο θέμα του Τσίπρα, στο εσωτερικό του. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κουβεντιάς μας λέμε αυτά προς το τέλος. Είχαμε μία άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου χθες. Ήταν κατηγορηματικός. Ήταν απομίμηση της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Και εκεί μου έκανε εντύπωση μεταξύ των άλλων, πρώτον, ότι ο κύριος Βελόπουλος έκανε τα πάντα να μην υπάρχει άρση ασυλίας. Και δεύτερον, ότι τριχοτομήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με αποχές και με ανθρώπους, θα σας πούμε και ονόματα, ποιοι έτσι και αλλιώς με τα. Α, και ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Δύο ώρες εκπομπή.
1: 15 μέρες, όχι λέω για τώρα, σαν τίτλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο επόμενο διάστημα, 15, 17, 20 μέρες το πολύ, ο Φάμελος θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα πάει με τον Τσίπρα ή αν θα πάει με τον Πολάκη και τον Παπά. Σε αυτά που θα γίνουν σε αυτό το χώρο, επαναλαμβάνω, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις συνολικά.
0: Λοιπόν, τις τιμές στα πρατήρια να κοιτάξετε, γιατί είχαμε, λένε αυτοί που ξέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλη άνοδο, το 2.10 δηλαδή θα το γράφουν μπροστά τα πιο πολλά, τώρα ακόμα κρατάνε στο 2.08, 2.09 κλπ, αλλά είναι θέμα ημέρων, και, το κατα... και πια είναι, σε όποιους κάνουν πολλά χιλιόμετρα το καταλαβαίνεις, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται έτσι, φαίνεται. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι χθες για την κουβέντα που κάναμε αυτή με αφορμή των παιδιών, πήρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν τα είχα δει. Μεταξύ των οποίων, ενός φίλου, ο οποίος, γιατί τι τα τραβάνε τα παιδιά από μικρά παιδιά και τι φόρτο έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου έγραφε ένας φίλος, 30 κιλά είναι η κόρη μου, η μεγάλη, πάει 5η δημοτικού, είναι ένα καλό το κορίτσι. 12 κιλά μετρημένα η τσάντα, καμιά φορά και περισσότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα σε όλες τις ψυχούλες, ειδικά στα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, παιδιά, το, τσάντες,
0: ωραίσαι, το, αυτό έλεγα και εγώ. Θυμάμαι τα παιδιά μου που πηγαίναν δημοτικό. Ο δικός μου 10 χρόνια, ας πούμε, πήγαινε δημοτικό. Και θυμάμαι τις τσάντες και έλεγα, τι τσάντες είναι αυτές που κουβαλάνε εσύ. Εμείς ποτέ δεν κουβαλούσαμε, ούτε στο Λύκειο δεν κουβαλούσαμε τέτοιες τσάντες. Κουβαλούσαμε τρία τετράδια, τρία βιβλία, τέσσερα, πέντε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και κάτι χαρτιά. Και
1: τώρα είναι.
0: Στα λάστιχα πολλές φορές τα κορίτσια, αν θυμάσαι.
1: Και τάμπλετ και κινητά τότε, έτσι, που τώρα αλλάζει των πραγμάτων.
0: Ναι, ρε, τίποτα, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτό. Φωνάζαμε και εκδρομή, εκδρομή, εκδρομή.
1: Να ποιο είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτη που ζητάνε τώρα από πολιτικούς και από οτιδήποτε. Ο φίλος μου ο Κώστας, αϊκάραγα, απίστευτο παιδί, μου στέλνει μήνυμα τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε ένα ή δύο εισιτήρια για το Final Four που θέλω να κάνω δώρο στην Ολυμπιακή γυναίκα μου, ορίστε.
0: Τώρα θα τα πουλάνε, κοίταξε να δεις, αυτοί που έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια το Final Four, τι θα το κάνουν, θα τα κάνουν, θα τα δώσουν, φαντάζομαι.
1: Μας έλεγε ο Σόμογλου έξω ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, είχε πάει Φενέρμπαξ σε Βαλένθια, ξέρω εγώ, ποιος θα πάει, λέει, την Κυριακή να δει πω, μπάσκετ.
0: Λοιπόν, θα πάνε ρε εσύ, θα πάνε. Αν δεν περάσει, αν αποκλειστεί τη Φενέρμπαξε, για να πάνε να διάσουμε Φενέρμπαξε με Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Τίποτα, θα είναι όπως ήταν. Εντάξει, δεν είναι,
1: πάνε,
0: δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι, να σου πω τι κάτι. Επειδή είδα τι έγινε το Σάββατο που έπαιζε η ΑΕΚ τελικό με την. Δεν έπαιξε με τη Μάλαγα που έγινε η διοργάνωση εκεί και το μισό γήπεδο άδειο. Γιατί θα γέμιζε με τον κόσμο τη Μάλαγα. Δεν πήγε ο κόσμο. Δεν είναι άλλο το επίπεδο, δεν το συζητάω, καμία σχέση.
1: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά να συζητήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
0: Κάτσε μια κουβέντα, είπε
1: και εσύ. Και για τα πατίνια και όχι μόνο, ε.
0: Για τα πατίνια, τα πατίνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά επιτυχή να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Εγώ έχω. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Λοιπόν, μια που. Α, δεν την ξέρω ακόμα, έχουμε και άλλο διαφημιστικό.
0: Και ένα ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
1: Δεν ξέρω τι θα μάθουμε για τα υπόλοιπα από την συνάντηση Trump-Xi Jinping. Όμως σίγουρα θα μάθουμε, όσοι δεν ξέρουμε, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι άνοιξε την κουβέντα του με αναφορές στο Δουκυδίδη στη συζήτηση με τον Τραμπ ο Xi Jinping πριν από λίγες ώρες στο Πεκίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι αυτή, έτσι? Είναι μια θεωρία σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία της Σπάρτης και της Αθήνας, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη, η κατάληξη είναι συχνά ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που λέμε η παγίδα του Θουκυδίδη. και έχουν και Ταϊβάν και έχουν άλλα, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά στην πορεία.
0: Για την παγίδα του Θουκυτίδη. Πάντως, ξέρω εγώ, είδα την υποδοχή, του είχαν φτιάξει μια πολύ θερμή υποδοχή. 300 κορίτσια με σημαίες της ΗΠΑ και της Κίνας, αγήματα, και είναι επίσημη. Δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Νομίζω είναι τόσο γρήγορη, μια μέρα ουσιαστικά, γιατί είναι και μια μέρα πήγαινε, μια μέρα έλα και μια μέρα μόνο εκεί. Επίσημη. Είχε αγήματα, όχι πολλά μεγάλα, αλλά πάντως είχε μια υποδοχή πάρα πολύ θερμή.
1: Ευχαριστήθηκε ο Τραμπ σε αυτά.
0: Και ήταν και μια λιμουζινάρα κινέζικη μεγάλη εκεί που τον πήρε από εκεί. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αν έχετε ερωτήματα για τον Δήμαρχο Αθηναίων, radio@parapolitica.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τηλεφωνικά, καλημέρα Δημαρχέ.
2: Καλημέρα Δημαρχέ.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά στο Βασίλη το Σχουρή.
1: Ναι, ναι, που κλείνετε 35 σήμερα. Χρόνια στη δουλειά.
3: Όπως όσο αισθάνεται ο καθένας, όσο αισθάνεται.
1: Αυτά τα λέει ο Κωνσταντάρας.
2: Μια φράση λέει ότι όταν τα κύματα της τρικυμίας δεν τα χρησιμοποιείς για να κάθεσαι στο λιμάνι αλλά για να ανοίγεις πανιά, όλα είναι ωραία. Λοιπόν, Δημαρχέ, πάμε λίγο. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, τελευταίο το θίξαμε πολλές φορές εδώ μαζί. Τώρα βγήκε και ο κύριος Χρυσογοίδης και είπε ότι θα φέρει ένα νέο νόμο με τα πατίνια. Τι γίνεται, μας λέγατε τα πράγματα και δεν έχουμε δει να γίνει κάτι.
1: Και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, τώρα δεν χρειάζεται να τα πω, παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, έτσι. Ναι, δηλαδή, πολύ σοβαρά περιστατικά πια. Ναι.
3: Έτσι είναι, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Υπουργός θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
2: Είπε μάλιστα ότι θα συνεννοηθεί και μαζί σας, θα συνομιλήσει μαζί σας στον αέρα.
3: Πάμε λοιπόν. Τα πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση. Σαν να είναι μηχανάκι ή αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και οι επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας. Ένας εύκολος δρόμος θα είναι οι Δήμοι να πούνε είμαστε απέναντι σε αυτό και δεν τα δεχόμαστε. Ένας όμως πιο ορθολογικός τρόπος είναι να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Μου λένε για παράδειγμα, Δήμαρχε, γιατί κυκλοφορούν 5.000 πατίνια. Μα τις άδειες δεν ξέρωσα εγώ σε εταιρείες. Ξέρωσα στο Υπουργείο. Αν το Υπουργείο δεν ήθελε, ας μην τις έδινε. Δύο, μου λένε γιατί 5.000, Δήμαρχε. Όσες έδωσε το Υπουργείο. Τι μπορείς να κάνεις εσύ και ο κάθε Δήμος. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση. Την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις. 5.000 είναι τα πατίνια, είπαμε δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά. 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση. Σε ρωτάει λοιπόν μετά ο πολίτης. Πολύ ωραία Δήμαρχε. Εάν είναι ένα παρατημένο πατίνι κάπου, μπορείς να το πάρεις. Απαντάω. Όχι. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι υπάρχουσα κατάσταση, ότι αν είναι ένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν είναι πάνω από τρία, ενημερώνω τις εταιρείες, κάνω μετά δεύτερη ειδοποίηση και μόνο αν περάσουν 10 ώρες μπορώ να πάω να τα σηκώσω. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση, είμαστε εδώ, εμείς κάναμε την κανονιστική. Όσο πιο αυστηροί γίνονταν με βάση τα όρια του ΚΟΚ, δεν αρκεί αυτό. Βάφουμε και, και ενημερώνουμε τις εταιρείες, αλλά πρέπει να υπάρξει και ο κανονισμός έτσι ώστε να πω και άλλα παραδείγματα. Να μπαίνει κόφτης. Είναι δυνατόν να υπάρξει πατίνι το οποίο να τρέχει με 60 χιλιόμετρα την
1: ώρα. Τα πειράζουν. Θεωρητικά υπάρχει, αλλά τα πειράζουν.
3: Ωραία, να υπάρχει τότε και πρόστιμο μηχανίες, πολύ βαρύ στην εταιρεία.
1: Ναι.
3: Όποια εταιρεία το αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο. Ναι. Και μπορεί να το πειράζω, να έχει εκείνη ευθύνη. Όπως και ο Λαβάτης. Τα λέει όλα αυτά.
1: Μπορεί να το λέει ο νόμος αυτό που λέτε.
3: Διότι έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε και να βάλουμε τάξη μικροκινητικότητα.
1: Συμφωνείτε με την κατάργηση, με την απαγόρευση στους ανηλίκους.
3: Απολύτως,
1: μάλιστα.
3: Και κάτι άλλο. Δίνονται πατίνια. Δεν πρέπει να βρούμε και ένα θέμα με το κράνος. Δηλαδή πρέπει ο αναβάτης να έχει το κράνος. Εγώ νομίζω να υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις ίδιες εταιρείες.
1: Και έχω και μια απορία. Αυτό που λέει πρόστιμο, πώς το λένε σε αυτό. Τα πατίνια δεν έχουν πινακίδες. Θέλω να πω πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Στα ανασφάλιστα πώς θα ασφαλίζονται χωρίς πινακίδες. Ναι, λέω εγώ. Ρωτάω.
3: Καταρχάς έχουν όλα κωδικό. Έχουν όλα μια.
1: Το κωδικό τους λέτε.
3: Μπράβο. Και έχουν όλα ψηφιακό σύστημα.
1: Ναι.
3: Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια.
1: Ναι.
3: Όμως να πω και μια άλλη παραδοξότητα. Υπάρχει πατίνι, ένα πατίνι, και θέλω είναι πάνω σε ράμπα. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αναβάτης και μπορώ να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μόνο να τον πιάσω από αυτοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση.
1: Εκεί που παίρνει την πινακίδα του αυτοκινήτου ή τη μοτοσυκλέτα, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το πατίνι.
3: Το δίπλωμα, και για δύο μήνες ένα βαρύ πρόστιμο για δύο μήνες. Αυτό δεν είναι πρόβλημα από τις ίδιες εταιρείες.
1: Και έχω και μια απορία. Αυτό που λέει πρόστιμο, πώς το λένε σε αυτό, αυτά τα πανίκια δεν έχουν πινακίδες. Θέλω να πω πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Στα ανασφάλιστα, λέει. Πώς θα ασφαλίζονται χωρίς πινακίδες, ναι, λέω εγώ.
3: Καταρχάς έχουν όλα κωδικό. Έχουν όλα
1: με τον κωδικό τους, λέτε.
3: Μπράβο. Και έχουν όλα ψηφιακό σύστημα. Ναι. Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια. Ναι. Όμως να πω και μια άλλη παραδοξότητα. Υπάρχει πατίνι, ένα πατίνι, και θέλω είναι πάνω στη ράμπα. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ποιος είναι αναβάτης και μπορώ να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μόνο να τον πιάσω επαστοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση.
1: Εκεί που παίρνει την πινακίδα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το πατίνι.
3: Το δίπλωμα, ναι, δίπλωμα, ναι, και για δύο μήνες ένα βαρύ πρόστιμο και για δύο μήνες.
1: Αυτά δεν τα δίνουν και πίσω.

0: να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μου να τον πιάσω επαστοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα, χρειάζεται μια ρύθμιση.
1: Εκεί που παίρνει την πινακίδα του αυτοκινήτου ή τη μοτοσυκλέτα, α πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το πατίνι.
0: Το δίπλωμα, το ναι, δίπλωμα ναι, και για δύο μήνες. Ένα βαρύ πρόστιμο για δύο μήνες.
1: Αυτά δεν τα δίνουν και πίσω. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα τέτοια πράγματα χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν, να μπουν κανόνες για την ασφάλεια. Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η λειτουργία της πόλης.
1: Ναι. Η ανθρώπινη ζωή το πρώτο και φυσικά να λειτουργήσει και
2: τώρα. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγο παραπάνω τη συζήτηση για να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μαζί, γιατί είναι πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω, Δημαρχέ, πραγματικά ξεκινώντας την εκπομπή, έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι με συγκλώνησε αυτή η επιστολή των δύο κοριτσιών που λέει αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Ο Δήμος έχει δυνατότητες παρεμβάσεων σε αυτό το τομέα, μπορεί να κάνει κάτι για παράδειγμα.
0: Έχει και το θέλουμε όμως. Πριν πω τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο, να πω για τα νούμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ένα στα 7 παιδιά έχει σοβαρά θέματα που σχετίζουν με την ψυχική υγεία. Μάλιστα στις γυναίκες είναι ένα στα 4 παιδιά.
2: Στα κορίτσια.
0: Κορίτσια, ναι, στα κορίτσια. Ναι. Στην Ελλάδα, ένα στα 4 παιδιά δηλώνει ότι έχει έντονο στρες και αισθάνεται μοναξιά. Τα θέματα λοιπόν της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πού οφείλονται και είναι πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια? Απομόνωση, ανασφάλεια και ανισότητες, φτώχεια. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε αυτό να αντιμετωπίσουμε? Πρόληψη και υποστήριξη. Πρέπει να ακούμε, λένε τους νέους οι ειδικοί, να μπαίνουμε στα σχολεία και να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά. Το κάνουμε αυτό. Καταρχάς έχουμε φτιάξει και μια, γιατί έχουμε και, ακόμα και δύσκολα θέματα με εισαγγελικές εντολές, οπότε έχουμε φτιάξει και μια ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων. Σκεφτείτε, έχουμε δεχτεί 613 εισαγγελικές εντολές στα 25
1: αριθμούς.
0: Η ομάδα τι κάνει? Διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Και όχι μόνο σε
1: αυτό. Δεν και το Δήμο στα αυτό, εγώ δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη, έχετε 613. Εγώ κατά λάθος ρώτησα. Κατά λάθος ρώτησα, αλλά βγάζει είδηση νομίζω.
0: Ναι, ναι, έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το θέμα με 10 κοινωνικούς και 3 ψυχολόγους, οι οποίοι όταν υπάρχουν εισαγγελικές εντολές μπαίνουν και βοηθάνε για τέτοια θέματα όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την διαχείρισή τους. Μόνο όμως 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται Αθηνά Υγεία και μπαίνει ακριβώς στα σχολεία για αυτά τα θέματα. Ψυχική υγεία, ενίσχυση, υποστήριξη, ενθάρρυνση.
1: Αλλά λέτε είναι πολύ λίγος ο κόσμος.
0: Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η παιδική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα.
2: Ερώτημα, είπατε πρέπει πριν 613 είχατε εισαγγελικές εντολές.
0: Εισαγγελικές 500 την προηγούμενη χρονιά, 613 το 25, θα δούμε πόσες φέτος και αυτό δείχνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πια αριθμό. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πανελλαδικά που δείχνει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, βέβαια το χρόνιο έλλειμμα στελέχωσης.
2: Πάμε Δήμαρχε να τα προλάβουμε.
1: Λοιπόν,
2: θα πούμε για τον υπερτουρισμό που είναι ένα θέμα και δημιουργήθηκε και αντιπαράθεση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Όντως δεν μπορεί η Αθήνα να αγγίξει τόσους τουρίστες να τους αντέξει.
0: Κοιτάξτε,
2: σας απάντησε σκληρά η κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας και νομίζω ότι όλοι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό αλλά και να μένει ο κόσμος στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό?
1: Συγγνώμη, να πω ότι και ο κύριος Βερνίκος, ο γραμματέας του ΣΕΤΕ που τον είχα χθες στην εκπομπή εδώ πέρα, και αυτός σε πιο χαμηλούς τόνους βέβαια, αλλά διαφώνησε. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που όντως έχουν πιο μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να το λέμε γενικά για την Αθήνα αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Δεν θέλω να παραφράσω τα λόγια του ανθρώπου έτσι, αλλά αυτό
0: είναι. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Ότι έχουμε κάνει μια μελέτη τη φέρουσα ικανότητα, στην οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο μέσα από το παρατηρητήριο και δείχνουν ότι είναι κάποιες περιοχές, ειδικά στην πρώτη δημοτική κοινότητα, γύρω από την Ακρόπολη, στο Κουκάκι και όχι μόνο, που είναι υπερκορεσμένες. Τι να κάνουμε? Και όταν λέμε υπερκορεσμένες, λέει η επιστήμη, λένε οι ειδικοί με βάση αυτά τα δεδομένα, ότι άρα εκεί δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον τουριστικά καταλήμματα και Airbnb. Και βραχυχρόνια μίσους. Γι' αυτό και πρέπει σε αυτές τις περιοχές

0: να παγώσουμε ευρασικό διαμίσθωση όπως και έχει γίνει και να δούμε και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Να το προχωρήσω και λίγο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στην Πλάκα να απαγορεύονται τα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα είναι ολόκληρα κτίρια τα οποία να κάνουν bypass το προεδρικό διάταγμα και να είναι Airbnb, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν, λέω, παρουσίαστε το Υπουργείο Τουρισμού το νέο σχέδιο. Δεν θα πρέπει το Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, αλλά να θεωρείται τουριστική δραστηριότητα όπως και είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα το κρατούμενο. Δύο, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα παγώσουμε σε αυτά τα σημεία όλες τις νέες τουριστικές, όλες τις νέες άδειες, γιατί για τουριστική χρήση θα είναι υπερκορεσμένες για να μπορούν και οι πολίτες να ανασάνουν και οι τουρίστες να μην βλέπουν κάτι αφυδατωμένο και αποστηρωμένο να ζούνε, που και αυτό έχονται να ζουν στην πραγματική κουλτούρα και ζωή της Αθήνας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ με δεδομένα για να παρεμβαίνουμε, να κάνουμε προτάσεις για να μην φτάσουμε στο σημείο όπως άλλες πρωτεύουσες που άργησαν, και γι' αυτό παίρνουμε μέτρα και προτείνουμε να έχουμε ένα κέντρο το οποίο να είναι μόνο ένα απέραντο μόλι τουριστικό χωρίς κανέναν πολίτη.
1: Μάλιστα. Έρχονται μηνύματα τώρα για πιο εξειδικευμένα θέματα. Καθαριότητα, ας πούμε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της πόλης στο κομμάτι της καθαριότητας?
0: Καταρχάς, κανένας δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Παλεύει το καλύτερο. Μια πάρα πολύ δύσκολη και στριφνή πόλη. Είναι Μητρόπολη και έχουν και πάρα πολλούς τουρίστες. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα τι δείχνουν? Δείχνουν ότι.
1: Και σε συνδυασμό με ένα ερώτημα. Σε συνδυασμό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Δημαρχέ. Ότι τα απορριμματοφόρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάγια όταν έχουμε δημάρχους. Θυμάμαι 25 χρόνια 30. Για τα απορριμματοφόρα που βγαίνουν σε ώρες αιχμής στο κέντρο της Αθήνας. Δώστε και εδώ μια απάντηση, γιατί.
0: Ναι, σωστά. Τα δεδομένα από το νόμο, η εφαρμογή με τα αιτήματα δείχνει ότι είμαστε κάθε χρόνο βαίνουμε και μειούμενοι όσον αφορά την καθαριότητα. Αλλά σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Νούμερο 2. Κάνουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις με υπόγειους κάδους, με νέα απορριμματοφόρα, με μικρά εξπρες. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα. Με επιπλέον κόσμο για να μπορούμε να εξυγχρονίσουμε. Μάλιστα, βάζουμε και ψηφιακά συστήματα για να ελέγχουμε το βάρος με μετρητές των κάδων και να πηγαίνουν γρήγορα πέρα από τα προγράμματα που βγάζουμε και να καθαρίζουν εκεί που έχουμε γεμίσει. Το έχουμε κάνει σε 1000 κάδους. Θα πάμε και σε περισσότερους. Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε κάποιες συνοικίες για να μπορούν οι καταστηματάρχες να ξέρουν σε 10 λεπτά έρχεται, βγάλτε το τώρα, μην το βγάζετε άλλες ώρες και μυρίζει. Και να πω και για το θέμα που αφορά το κέντρο κυρίως. Έχουν δίκιο ο κόσμος, όμως κάνουμε 8 με 10 προγράμματα τη μέρα. Εάν όπως όλες οι υπόλοιπες Μητροπόλεις έκανα 2 προγράμματα τη μέρα, δηλαδή πηγαίναμε μόνο 2 φορές, τότε δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια της πόλης, διότι οι καταστηματάρχες είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
1: Μαζεύονται
0: 8 φορές τα σκουπίδια έξω
1: στη διάρκεια της ημέρας, λέτε.
0: Άρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε από τις ελάχιστες πρωτεύουσες στον κόσμο. Αυτό είναι και μια άλλη κουλτούρα.
1: Έχει τύχει και εγώ με τα μάτια μου να δω Ερμού μέρα μεσημέρι να είναι. Αλλά ήταν τίγκα η κάδη ήδη που προφανώς θα είχαν αδειάσει το πρωί και ξαναγεμίσανε. Ναι,
0: 8 φορές τη μέρα πάμε. Ναι. Για να μπορεί η πόλη να είναι καθαρή. Ναι. Αν καταφέρουν και οι επαγγελματίες να βάλουν και εκείνοι υπόγειους κάδους, και όπως συμβαίνει και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Ρώμη, και να πηγαίνουν 2 φορές, με μεγάλη μου χαρά. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω τους κάδους γεμάτους. Για να... Ναι. Και να πηγαίνω μόνο 2 φορές. Το ξεκίνησα στην αρχή της θητείας μου. Ναι. Είπα θα μπουν κανόνες. Θα πηγαίνουμε μόνο 3 φορές.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, διότι δεν υπήρχε και αντίστοιχη συνεργασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τους επαγγελματίες. Το παλεύουμε για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε. Θέλει από όλη συνεργασία
1: για να προλάβουμε. Ένα δεύτερο θέμα, τώρα στα χειολογώ, δεν μπορώ να διαβάζω ένα τα μηνύματα.
2: Ναι.
1: Τα πεζοδρόμια.
2: Αυτό
1: η εικόνα μας δίνουν διάφορες περιοχές, μηχανές που παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια κλπ. Με αυτό το κομμάτι τι γίνεται? Μας λένε κάποια κομμάτια Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων κλπ. Πεζοδρόμια ολόκληρα κατηλημένα από μηχανές, κάποιες εγκατελειμμένες, κάποιες σαν μπάρκινγκ κλπ.
0: Αν δείτε τα πρόστιμα και τις προσπάθειες που κάνουμε, είναι 10-πλασιασμός. Και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τις μηχανές. Μάλιστα, έχω την αντίθετη εικόνα ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Καταλαβαίνω βεβαίως, μου λένε κάποιοι ότι δεν βρίσκουμε χώρο, δίνουμε και συνέχεια νέους χώρους για μηχανάκια. Όμως εδώ θέλω να πω το εξής: ο δημόσιος χώρος για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και δεν θα επιστρέφουμε πινακίδες και θα σφραγίζουμε μαγαζιά. Η νέα κανονιστική λέει δεν θα γίνεται αυτό. Το πανηγύρι που γινόταν πριν, που πηγαίναμε, τα μαζεύαμε και φεύγοντας από το στενό ξαναβάζαμε τραπεζοκαθίσματα. Μία ειδοποίηση, 2 σφράγιση, το έχουμε ξεκινήσει, το τηρούμε και τριπλασιασμός προστήμων Οπότε όλοι θα πρέπει να έχουν εικόνα ότι αν δημόσιος χώρος καλύπτεται, θα έχουν σοβαρές κυρώσεις.
2: Τώρα είχαμε χθες εδώ στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Αθανάση Φουσκίδη, δήμαρχε τον προκάτω χώστα, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σας άσκησε μια πολύ σφοδρή κριτική, που ουσιαστικά ότι η Αθήνα είναι ακυβέρνητη και δεν υπάρχει δήμαρχος αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, πρώτον, θεωρείτε ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι αντίπαλός σας στις επόμενες εκλογές στο Δήμο και κυρίως θα είστε εσείς υποψήφιος ξανά στο Δήμο ή θα πάτε για βουλευτής, όπως ακούγεται και γράφεται συχνά?
0: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Ή υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα δεν ξέρω να αποφασίσει.
3: Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος.
2: Και εγώ νομίζω αυτό.
3: Νομίζω, αλλά δεν
0: είμαι σίγουρος. Ας αποφασίσει και ας επιλέξει.
2: Μάλιστα. Τώρα είπαμε να κάνουμε συζήτηση μόνο για το Δήμο. Θα μας επιτρέψετε μια-δύο ερωτήσεις έτσι για το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Γιατί δεν συμφωνήσαμε να κάνουμε. Πάμε. Το πρώτο είναι, βλέπουμε ξαφνικά να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Διαβάζω εδώ στην απογευματινή σήμερα Αναστασίου, Δοδονής, Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου αποκλεί τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Η άλλη είπε για τα μαλλιά η κυρία Αναστασίου. Ο κύριος Δοδονής επίσης ήταν πολύ σκληρός. Ο κύριος Τσουκαλάς είχε μια διαφορετική θέση στην εκτίμησή του χθες. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα? Μπορείτε να συνεργαστείτε, δεν μπορείτε? Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Νομίζω πρώτα απ' όλα να βάλουμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι ότι πρέπει να μιλάμε πολιτικά και να βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε πολιτική κριτική, σκληρή πολιτική κριτική, και να καταθέτουμε τις διαφωνίες μας, αλλά όχι στον εκφυλισμό, όχι στον εκκυδαϊσμό της πολιτικής.
2: Εννοείται για τις δηλώσεις της κυρίου Αναστασίου.
0: Το λέω γενικά για να έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινούμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάμε. Νούμερο 2. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Μια απόφαση στο συνέδριό μας. Και η απόφαση αυτή, θυμίζω, λέει το εξής. Λέει ότι βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εγώ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να φύγει άμεσα. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας. Εδώ είναι όλοι μας οι δυνάμεις και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, νομίζω ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οι δυνάμεις μας να είναι εντοπισμένες ακριβώς σε αυτόν στόχο και νομίζω δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, γιατί τότε αν υπάρχει μια, ας το πούμε, διαφορετικού τύπου σύγκρουση, τότε αυτό είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τη βοηθάει πάρα πολύ να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει την εξουσία.
2: Πίσω που εννοείται, στο 15, 19 κλπ. Αυτό εννοείται?
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Δεν είμαστε στο 15 ούτε στο 19. Είμαστε σε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, για την ακρίβεια,
2: για τον πληθυσμό λοιπόν, που είμαστε. Ο κύριος Τσίπρας είναι ενδυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
0: Για εμάς το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, και εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε η εξωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
0: Όποιος αισθάνεται, πρώην Πρωθυπουργός, όπως αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος. Ξαναλέω όμως, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εντοπισμένο τον αγώνα μας στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση.
2: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα?
0: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα. Γι' αυτό πρέπει όλα τα στελέχη, εγώ και ο καθένας από εμάς, να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες του είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα να προλάβουμε. Αν προλάβουμε, ναι, ναι. Να προλάβουμε, έστω και λίγο θα πούμε.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου κουζίνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουν η κυβέρνηση μου χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο, παιδιά.

0: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουν λαό.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Σε πολιτικό επίπεδο, Σωτήρη, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, όντως η συμφωνία μας ήταν να μην μιλήσουμε για τα, παρά μόνο για το Δήμου. Ήταν νομίζω ότι οι αποστάσεις που κράτησε από την Άννα Διαμαντοπούλου για το 2015, που έγινε συζήτηση, ανοιχτός απέναντι σε συνεργασία με τον Τσίπρα, νομίζω το δεύτερο σημείο που υπάρχει, σκληρή κριτική στη βάση Αναστασιών και καταστροφή για τη χώρα. Αν το Πασόκ δεν βγει πρώτο κόμμα, γι' αυτό πρέπει να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους. Αυτή ήταν η κριτική. Και νομίζω ότι βάζουν τον πύχη οι παλαιοί Δελφίνοι στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα επίπεδο για την επόμενη μέρα.
3: Εγώ περιμένω, φίλε μου, πρώτα να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας το κόμμα του, που όπως μας είπες γύρω στις 20 Ιουνίου, λογικά μέχρι τότε
2: θα
3: το ανακοινώσει. Ναι.
2: Θα το πω αλλιώς, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ναι.
2: Είναι το ίστατο σημείο. Προσπαθεί το Μάιο. Εξακολουθεί και προσπαθεί για να
3: φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
2: Ναι, ναι. 21 Μαίου πρέπει να έχει λήξει τη Καριστιανού.
3: Ένα βασικό θα είναι πώς θα το λύσει με το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι εγώ. Πώς θα γίνει η διευθέτηση αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι λεμμένα. Να δούμε 21 Μαΐου την κυρία Καριστιανού. Να δούμε και τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όχι, τι θα κάνει, πότε θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όχι, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Και τότε να μετρηθούν με αυτά που μετράμε, παιδιά. Με τις δημοσκοπίες δεν έχουμε άλλο εργαλείο να μετράμε. Γιατί ο καθένας βλέπει στην φαντασία του αυτό που θέλει. Μίλαγα χθες με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, την Πελοπόννησο. Πώς πάει εκεί, και όχι από νομό που δεν ήταν δρακονία, δεν θέλω να πω τον νομό γιατί θα καρφωθώ. Και μου λέει θα πάρουμε πάνω από 30%. Λέω εκεί. Μου λέει ναι. Εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω, λέω πάντως, εδώ. Λοιπόν. Ο καθένας έχει την εικόνα του, ξέρεις. Στην κατηδία συζήτηση, όχι σε αυτές που κάνουμε τσουκουρευτές και σου λένε αλήθειες, έτσι. Δεν σου λένε. Αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, αλλά εμείς με τις δημοσκοπήσεις πηγαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Και με αυτές θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Και τα κόμματα με αυτές πηγαίνουν.
2: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Που είπαμε εδώ ότι ο Αντώνης Παπαργύρης μας άνοιξε τα μάτια.
3: Ναι.
2: Ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να είναι διαφορετικό σώμα από αυτό που λέει στις δημοσκοπήσεις.
3: Εγώ, Βασίλη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι πήγε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πάει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και επειδή θα υπάρχει και πόλωση μεγάλη, το πιστεύω. Που δεν θα είναι ακριβώς πόλωση, γιατί πόλωση είναι δύο πόλοι. Ναι, θα είναι πολυπόλωση αυτή τη φορά.
2: Γιατί το δίλημα, εγώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ποιος από την αντιπολίτευση θα βγει δεύτερος.
3: Να.
2: Είναι και αν η Νέα Δημοκρατία θα γράφει μπροστά 3 ή 2.
3: Αυτό.
2: Γιατί είναι τελείως διαφορετικό
3: αυτό,
2: πράγμα στο θέμα της διακυβέρνησης.
3: Αυτό.
2: Αν τα πράγματα είναι ομαλά.
3: Γιατί στην τελευταία κάλπη έγραφε 2 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η κάλπη των ευρωεκλογών. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας είναι για το εξαιρετικό του δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, κάποια θα τα διαβάσουμε και κάποια θα τα μεταφέρουμε στον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς, γιατί αφορούν οι γειτονίες της Αθήνας, θα τα στείλουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαφής προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για τα πατίνια επεσήμανε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι πρέπει να μπουν κανόνες και τάξεις στο συγκεκριμένο μέσο κινητικότητας. Είπε πως ο Δήμος μπορεί να ελέγξει τη χωροθέτηση και έχει δημιουργήσει 1.524 θέσεις όπου επιτρέπεται η αναπόθεση. Αποκάλυψε πως το Δήμο λειτουργεί ομάδα με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που διαχειρίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης, ενώ είπε πως μόνο το 2025 έγιναν 613 εισαγγελικές εντολές. Άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας και κάλεσε τον Κώστα Μπακογιάννη να απαντήσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος δήμαρχος. Για το Πασόκ απάντησε πως αν δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, και στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπηρώσει στη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου διαπραχθέντα από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για την Στίχημαν Greek Basketball League, αγωνίες στον Ολυμπιακό για τον Έσε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Στενάχωρα, αλλά ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα σα. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριο Σωτήριο Ξανάκη.
0: Ο κύριο Βασίλη Κουρή και ο κύριο Δημήτρη Κύρκο είναι μαζί μα και μεγάλη μα χαρά. Βλέπουμε τα πλάνα από την υποδοχή του Xi Jinping στον πρόεδρο Τραμπ. Οι ηγέτε των δύο υπερδυνάμεων πλάσι στον πλανήτη, έτσι. Μία που είναι ήδη υπερδύναμη και άλλη που έχει μεταβληθεί πλέον σε υπερδύναμη. Και τώρα είναι άλλα παιδάκια αυτά. Ναι, είναι άλλη υποδοχή, ναι, αυτή, ναι, ναι, γιατί χθες ήταν με στολές, τώρα είναι με τα ρουχαλάκια τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αγόρια και κορίτσια με σημαίες κινέζικες σε ένα τεράστιο κόκκινο χαλί. Δεν ξέρω εγώ πόσα, από εκατοντάδες παιδάκια μπροστά τους σε ένα φοβερό σοου που έχουν φτιάξει. Την έχουν κάνει οι Κινέζοι πολύ θερμή την υποδοχή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Το πολιτικό ζήτημα, παιδιά, δεν είναι ούτε του Ιράν ούτε τα υπόλοιπα, είναι δευτερεύοντα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ναι, είναι το θέμα της επόμενης μέρας, στο τέλος της Pax Americana,
0: ναι,
1: και είναι η Ταϊβάν, που είναι η Κίνα θέλει
0: να την ενσωματώσει
1: και θέλει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην αντιδράνουν με αυτόν τον έντονο τρόπο σε μια τέτοια προσπάθεια. Αν και πώς και τι θα γίνει θα το δούμε, γιατί αυτό μπορεί να φαντάζει ηλίθιο, χαζό,
0: όχι,
1: μακρινά
0: το ξέρουμε,
1: από εμάς,
0: ναι,
1: το ξέρουμε,
0: αλλά είναι
1: το υπαριθμό, είναι
0: ένα θέμα,
1: θέμα
0: και που θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Μεσανατολικό είναι πιο πίσω στην ατζέντα από ότι η Ταϊβάν,
1: ναι.
0: Και αυτό, το άλλο θέμα είναι οι δασμοί.
1: Αν μπει το θέμα αυτό στην ατζέντα, τότε θα είμαστε ένα βήμα μακριά από εξελίξεις που ο κόσμος θα θέλει να δει.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει κάτι μηνύματα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ο λίγο την αγάπη.
1: Θα ζητήσουμε και συγγνώμη, μια και είπε στον Γιώργο Παυλόπουλο που τον είχαμε την προηγούμενη.
0: Ωρα,
1: αλλά
0: ναι,
1: κράτησε πολύ συνέντευξη με τον Δούκα και δεν τον έχουμε.
0: Ζητάμε συγγνώμη του συνάδελφου. Ναι. Λέει, ας πούμε, ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα, Βασίλη και Σωτήρη. Δεν θα γίνω συνεργός στο έγκλημα που συντελείται από κόμματα που κυβέρνησαν 14 προς την πατρίδα, που δεν θα ψηφίσω προδότες. Εσείς μπορείτε να γίνετε. Λοιπόν, για να λέμε.
1: Εγώ είμαι γενετής και διαβίω.
0: Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Κανένα κόμμα από αυτά τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα και από αυτά που φιλοδοξούν να τα κυβερνήσουν, δεν θεωρώ ότι αποτελείται από προδότες. Έτσι.
1: Λάθη μπορεί να κάνουν.
0: Ό,τι και να μου λέτε, μπορεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία, ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα σε αυτά, ότι είμαι αντίθετος μαζί τους κλπ. Αλλά αστοχίες, λάθη, κακούς χειρισμούς κλπ. Προδοσία όμως δεν διέπραξε κανένα κόμμα. Αν εσείς αυτό νομίζετε, τότε εντάξει, οκ. Okay. Σκουρή, εδώ θα γράφει 0 μπροστά για να ικανοποιηθούν οι ανώμαλες και μονικές ωρέξεις.
1: Αντεγιά και μαγιά. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι αυτό που είπα ότι είναι από τα ζητούμενα των εκλογών.
0: Είπε 2 ή 3, είπε.
1: Είπε άνθρωπος, τα γράφει μπροστά 3 ή 2. Λοιπόν.
0: Και είπα εγώ ότι την τελευταία εκλογή έγραφε 2. Αυτό είπα. Να σου πω κάτι, φίλε, πώς λες. Έχει γράψει και ένα μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Σαμαρά.
0: Στις εκλογές του 12, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μην νομίζετε, ξέρετε τι σημαίνει το 3 με το 2. Σημαίνει μία απώλεια από το 41%.

0: Στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά τα λίγα και πολλά άλλα σας φιλώ. Τώρα είστε εδώ και χθες, αλλά δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Στείλαν πάρα πολλά μηνύματα χθες για τα παιδιά. Δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε, γιατί αλλιώς τα κάναμε μόνο αυτό. Καλημέρα, Γερό Αντιγελής. Κουρίξη γενέθλια σήμερα και εγώ χρόνια μας πολλά. Α, Γκαντζόλης. Έκλεισε και στα 60. Όχι, εγώ έκλεισα τα 60. Εκείνος είναι λίγο μεγαλύτερος. Ανήκουμε πλέον επίσημα στην τρίτη ηλικία. Όχι. Από τα 65 ανοίξει την ηλικία, γιατί σε δέχονται και τα καπί. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Από τα 65 σα δέχονται. Που δεν λέγονται πια καπί, λέγονται κάπω αλλιώ. Δεν λέγονται κέντρα ανοιχτή προαστή ηλικιωμένων. Κάπω λέγονται λέσχε φιλία.
1: Άκουσα τώρα.
0: Καταργήθηκε το καπί.
1: Έτσι. Υπάρχει, είπαμε για αυτή την αθλία του κ. Βελόπουλου χθε στην Βουλή. Ήταν μετά από μήνυση τη κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν. Από τη Νέα Δημοκρατία 65 βουλευτές καταψήφισαν,
0: ναι.
1: 25 υπερψήφισαν,
0: ναι.
1: Και 65 επέλεξαν την αποχή.
0: Και ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι αυτοί που, πώς το λένε, πέπλο προστασία στο Βελόπουλο, Μάκης Βορύδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μεταξύ τους διαφορετικά μέσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά εννοώ στρατόπεδα. Χάριστε ο Χάρης,
0: ναι.
1: Γιάννης Οικονόμου, Τέλειος Πέτσας, Χατζηβασιλείου, Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λονταρίδης και από την άλλη μεριά να έρθει η ασυλία του, Άδωνης,
0: ναι.
1: Μακάριος Λαζαρίδης, Γιάννης Μπούγας, Σοφία Βούλτεψη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κατερίνα Παπακώστα κλπ.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη Σκουρίλη, ο κ. Λουκάτος. Μπράβο στην ΑΕΚ. Με έχει σοκάρει η αθλειότητα χειρισμού τη κλειβερή υπόθεση με τα κορίτσια από Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Δεν την έχω παρατηρήσει, να πω την αμαρτία μου, το πώς το χειρίστηκαν οι δυο τους. Το μεταφέρω καλές εκπομπές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν και τι δηλώσανε. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι πως από χθες είπα, όταν λάθος και δεν εξέρασα κανέναν τον εαυτό μου, το ότι την πρώτη μέρα δεν έγινε σε έκταση αυτό ότι δεν χθες, το είδα, σταμάτησε μετά από την παρέμβαση του χαμόγελου του παιδιού, από την, που, το μήνυμα που άφησε το ένα από τα δύο κορτσάκια που διαβάστηκε ολόκληρο και το χαμόγελο του παιδιού, ότι αυτό δεν πρέπει να διαβαστεί και δεν πρέπει να διαβάζεται, γιατί αυτό μπορεί να, είναι, να δημιουργήσει φαινόμενα μιμητισμού. Γι' αυτό και οι αυτοκτονίες δεν παίζουν. Κανονικά δεν παίζουν έτσι, σαν ειδήσεις. Αλλά εδώ είναι μια περίπτωση πολύ ειδική. Έτσι,
1: άλλο πράγμα να μην παίζουν σαν ειδήσεις ή οτιδήποτε.
0: No.
1: Και είναι άλλο πράγμα να αποσιωπώνται και να μην αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα. Και όλα αυτά που κρύβουν από πίσω του, αυτή η υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, κατά τη γνώμη μου, αλλά και αυτό δεν είναι καμπανάκι για μια κοινωνία, τότε τι είναι. Για την πολιτεία πρώτα απ' όλα.
0: Καλημέρα από την κυρία Χρόνια Πολλά, από την κυρία Μπούκουλα. Πέσει στο Δήμαρχο ότι η Κυψέλη λέει είναι μέσα στη βρωμιά και τη δυσοδεία. Του είπαμε για την καθαριότητα, έδωσε την απάντησή του. Εσείς ξέρετε που μένετε στην Αθήνα. Εγώ δεν μένω στην Αθήνα, δεν έχω εικόνα. Όταν περπατάω στο κέντρο, περπατάω. Το κέντρο συνήθως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στι γειτονίε πάντα. Καλημέρα, ακούω κάποιου μύδρου για τι εταιρείε τη ακροαματικότητα στην εκπομπή στο ράδιο και δικαίω τα λένε αυτά. Λέει για τι εταιρείε ψεύτικων μετρήσεων που δίνουν την εξαφανιστή σαν νίκη στο 2,7 και τη Λατινοπούλη στο 3. Που ξέρετε εσεί είναι ότι είναι εξαφανιστέ ένα κόμμα και το άλλο κόμμα υπάρχει. Κάντε μετρήσει εσεί. Δηλαδή πραγματικά αυτό που αμφισβητείτε τι μετρήσει γιατί επειδή δεν σα αρέσουν ή επειδή γύρω-γύρω σα ο περίγυρο είναι διαφορετικό. Εγώ μένω σε μια γειτονιά στο παλιό Φάλιρο που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε και το 81 τη εκλογή. Αν άκουγα μόνο γύρω-γύρω μου θα πίστευα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% και πάλι. Αλλά προσπαθώ να ακούω όλους. Κάντε μια προσπάθεια κι εσείς.
1: Ναι. Ξαναπυροδοτήθηκε από την αντίδραση του Πασόκ σε αυτό το θέμα που απάντησε ο Στράτος ο Φαναράς και ο Ζεχαρίας Ζούπης.
0: Σκληρά απάντησε.
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρή απάντηση.
1: Και Ζεχαρίας Ζούπης από τη.
0: Και να σου πω κάτι. Ένα δίκιο το έχουν στη λογική ότι όταν οι δημοσκοπήσεις το δείχναν το Πασόκ να έχει φτάσει στο 20%. Το θυμάμαι, υπήρχε αυτή η περίοδος. Επέρονταν γι' αυτό και το χρησιμοποιούσαν και στην καθημερινή συζήτηση. Τώρα που το δείχνουν να είναι δεύτερο μεν κόμμα εκεί που είναι, αλλά και δείχνουν και μετράνε και τον κύριο Τσίπρα, δεν το μετράνε ακόμα και δεν μπορεί να το μετρήσουν ακόμα.
1: Δημοσίως,
0: αλλά, ναι. Να είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία στο πολύ πιθανό και στο πιθανό είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Το πηγαίνει κοντά στα ποσοστά του Παζόγκα, πα περιπτώσει. Τι αμφισβητούν. Όπως επίσης αυτό το γίνονται πολλές δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Αυτό, να θυμίσω στα στελέχη του Πασόκα, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν του κέρδισε τίποτα, θέλω να πω αυτό, ίσως και να έχασε. Γιατί κάποια στιγμή οι δημοσκόποι είπαν ότι επειδή είχαμε τη διαρκή αμφισβήτηση, τον υπερεκτιμούσαμε και υποτιμούσαμε τη Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα να πέσουν δραματικά έξω στο αποτέλεσμα των εκλογών. Θυμάσαι.
1: Γιατί είχαν πέσει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια έξω από την άλλη πάντα. Έτσι, ναι. Όλα τα πολλά προηγούμενα
0: και χρόνια. Και μετά γυρίσανε. Και μετά γυρίσανε
1: στην τελευταία εκλογή.
0: Και κανείς δεν είχε τις 20 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας διαφορά. Δεν τις είχε κανένας. Για πλάκ. Και εμείς δεν τις πιστεύαμε μεταξύ μας, έτσι.
1: Λοιπόν, μια κουβέντα θέλω να πω, δεν το πρόλαβα χθες. Με αφορμή αυτά τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο για τις φοιτητικές εκλογές, θέλω να πω

0: ότι το ζητούμενο και το πρώτο αυτή τη στιγμή είναι η αποχή. Με βάση το ρεπορτάζ το δικό μου, δεύτερη είναι η πρώτη είναι η πανσπλαστική, δεν έχει, δευτερεύονται είναι αυτά. Το πρώτο που υπάρχει είναι με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν, θέλω να πω το εξής, γιατί πραγματικά έχω φάει πολύ ξύλο γι' αυτό, ακόμα πονάω και για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Για το θέμα της αστυνομίας διαδηλώσεων, άμα τη δείτε πουθενά, πέστε του και εμένα, έτσι να δω να βγάλω μια φωτογραφία. Και κυρίως για αυτά τα τουρνικέ που θα μπαίνανε, έδωσα λεφτά ο Μαρτίνος νομίζω είχε δώσει και χορηγία ολόκληρη εδώ και 6 χρόνια. Για αυτό το θέμα. Και δεν έχει μπει απολύτως τίποτα. Τα σχέδια των πανεπιστημίων που όταν έγινε το προηγούμενο επεισόδιο με βαρύ τραυματία στη νομική θα γινόταν ευθύς αμέσως και οτιδήποτε. Και τώρα λέει σε κάποια δεν έχουν πάει. Παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε για κάποια πράγματα, έτσι. Τα πανεπιστήμια επίσης πρέπει να είναι χώρος ιδεών και χώρος από τα οποία θα είναι μακριά η βία. Τελεία και παύλα, σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη από κανέναν.
1: Λοιπόν, εγώ διάβασα το ρεπορτάζ της Μίνης Χαραλαμποπούλου, του συντάκτηρας που κάνει το Υπουργείο Παιδείας στην απογευματινή και ασχολείται με τις φοιτητικές εκλογές και λέει ότι, το δικό της ρεπορτάζ τουλάχιστον, λέει ότι η ΔΑΠ είναι η πρώτη δύναμη σε σχολές και ότι η πανσπουδαστική λέει απλώς έχει στήσει κάποιες κάλπες δικές της σε ορισμένες σχολές και έτσι βγάζει τον εαυτό της πρώτη δύναμη. Μεταφέρω ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Πιθανόν εγώ λέω ότι τη λένε και οι άλλες πολιτικές νεολαίες όμως που δεν έχουν συμφέρον. Και αυτό, για αυτή το δέχονται.
1: Πα τι λέει.
0: Δεν δω για τα αποτελέσματα αυτά σήμερα. Όμως ας κρατήσουν το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλότερη η συμμετοχή πια σε αυτό.
1: Το λέω ρε παιδί μου, γιατί ας πούμε εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο την εποχή που πήγαμε στο πανεπιστήμιο, πας σπουδαστική, είχε 35%. Τόσο είχε. Ήταν πρώτη δύναμη και πας πολύ ψηλά. Το κουκουέ δεν έπρεπε ποτέ 10%. Κάτι πάνω από 10. Θέλω να πω με την πας σπουδαστική το 35. Μεγάλη δύναμη σε άλλες σχολές. Σε άλλες σχολές 40, 35. Αλλά σε αυτό δεν βλέπω τίποτα. Δεν ήταν ποτέ σε βουλευτικές εκλογές.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κουβεντιάζουμε αυτό. Συζητάμε ότι είχαμε ένα κλίμα 10 περίπου χρόνων που ήταν η ΔΑΠ πρώτη.
1: Και αδιαμφισβήτητη είναι, σωστά.
0: Και αδιαμφισβήτητη επίσης με μεγάλο ποσοστό.
1: Σωστά.
0: Χωρίς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυρίαρχες δυνάμεις στο πολιτικό σκηνικό να έχουν αντίστοιχα ψηλά ποσοστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Είχαμε ένα δίπλο πανσπουδαστικής ΔΑΠ το οποίο φαίνεται και σήμερα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν. Πάμε.
1: Τι θες να κάνουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όποιον είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, βάλτε κανένα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε, ναι.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: τραγούδι λέγεται «Έχω μια αγάπη, ψάχνω να βρω». Γιατί φαίνεται ότι είναι Θοδωράκης η μουσική.
1: Μακριά, ναι.
0: Και ψάχνω, και είναι Μίκης Θοδωράκης και Τάσος Λιβαδίτης. Η στοιχή.

0: το τραγούδι λέγεται «Έχω μια αγάπη, ψάχνω να βρω». Γιατί φαίνεται ότι είναι Θοδωράκης η μουσική.
1: Από μακριά, ναι.
0: Και ψάχνω και είναι Μίκης Θοδωράκης και Τάσος Λιβαδίτης η στίχη. Αλλά βάζοντας το «Έχω μια αγάπη», μου βγαίνει μπροστά ο Πασκάλης Τερζής.
2: Άλλο πράγμα.
0: Γιατί έχει πει μια άλλη αγάπη ο Πασκάλης Τερζής.
2: Λοιπόν, κάτι που ξέχασα να το πω.
0: Ναι.
2: Έχουν στείλει μια επιστολή σήμερα, βγαίνει στην εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση». Είναι 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναρδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Ντινόπουλος, Δημήτρης Πανοζάχος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Σκορδάς, Στέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας, οι οποίοι υπογράφουν ένα κείμενο επιθετικό.
0: Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει στον Καμένο κάποιοι από αυτούς. Μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα, ο κύριος Ζώης για παράδειγμα. Επίσης, πολλοί από αυτούς αυτογραφούν εδώ και χρόνια στο ίντερνετ, στο Facebook, όπως ο κύριος Στέργιος Τσίφτης κλπ. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, καιρό τώρα.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ έχουμε μία όσμωση καραμαλικών και σαμαρικών.
0: Ναι.
2: Και
0: αυτό αλήθεια,
2: το πω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση. Ας επαναλαμβάνω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση, ότι έχουμε μια σύμπλευση που στο μέλλον θα φανεί κατά τη γνώμη μου επίσης, επαναλαμβάνω, μην το πω ως πληροφορία, αν το πω ως εκτίμηση,
0: mm-hmm.
2: και σε ανώτερο επίπεδο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Λοιπόν,
0: Είναι αυτό που λες, ισχύει απολύτως. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Άμα ξέρεις τα πρόσωπα που εγώ την έννοια δεν ξέρω σαν τις κάλτσες μου, είναι ακριβώς όπως. Την ξέρω καλύτερα από τις κάλτσες μου, και τώρα τις μπερδεύω με το γιού μου.
2: Συνέδριο αύριο η Νέα Δημοκρατία. Κώστας Παπακλημίτζος, στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Το τραγούδι παίζεται πριν, νομίζω, με Κατσατζίδη και Μαρινέλα είναι η καλύτερη εκδοχή.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Θα ζητήσω ένα τέτοιο να παίξει μετά στην συνέχεια, αλλά μπράβο, πάντα οι μουσικές επιλογές είναι κορυφαίες στην εκπομπή.
0: Βασίλης Κρυμπάς, φοβερός.
3: Βασίλης είναι εγγύηση. Αυτή η επιστολή που αναφέρατε, τι θα διαβάσει το πρωί στη Δημοκρατία, στον 10 πρώην στελεχών, σωστά, κάποιοι καραμαλικοί, κάποιοι σαμαρικοί, αλλά όλοι τέλος πάντων παλιά στελέχτη. Τα Νέα Δημοκρατία έχουν αποστασιοποιηθεί με τον ένα τον άλλο από εδώ και χρόνια. Να καθίσετε εξή, στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Λέει το εξής: η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Mm. Και εξηγούν πώς θα είναι αυτή η έκφραση. Δηλαδή, άλλο να γράφει μια επιστολή και να καταγγέλνει τα κατά τη γνώμη σου κακό κείμενα, και άλλο να λες ότι όλα αυτά δημιουργούν ανάγκη για μια νέα πολιτική έκφραση. Αυτό δείχνει σαν ένα πρόβλημα.
2: Νέο κόμμα, παιδιά, είναι τελειωμένο. Δεν είναι.
3: Ναι.
2: Και είπα πώς εκφράζονται και στους δύο καταλήγων στους πρώην πρωθυπουργούς, ο ένας εξ αυτών, ο κ. Καραμαλής. Απόψε θα έχει μια παρέμβαση που κατά τη γνώμη μου θα συζητηθεί από την Ξάνθη ενώπιον του Κινέζου πρέσβεως για το θέμα. Πρεσβευτή Ελλάδος είναι η φράση με πρέσβεως. Λοιπόν, για το θέμα των σχέσεων με Κίνα, με Ρωσία κλπ. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Πάμε, συνέδριο αύριο.
3: Ναι.
0: Τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία από αυτό το συνέδριο, τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό το συνέδριο? Περνάει μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές πια είναι μέσα στον επόμενο χρόνο. Διαβάζω μια πληροφορία, νομίζω ότι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα στην Ισραήλ, ότι θα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει εκλογές φέτος. Θα πάμε για το 27. Θα δούμε αν το έχω διαβάσει καλά. Νομίζω καλά το διάβασα. Δώσε μας τη δική σου εικόνα.
3: Ναι, να πούμε σε αυτά τα δύο που είπες, τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία και τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Τι εννοώ, ναι. Δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε και με κάποιους από τους λεγόμενους δυσαρεστημένους, πες το πως θες. Αυτοί που ήταν εντός και εκτός αυτών που στείλανε την επιστολή στα νέα και κάποιες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε την κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Μου λένε τι, ότι αυτοί εν μέρει ικανοποιήθηκαν από αυτά που είπε ο Υπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ότι κάλυψε έναντι του Ταχιάου τον βουλευτή, ο οποίος είχε δεχτεί αυτή την επίθεση που μέσα στην Βουλή, ότι είπε θα όλες τα ψηφοδέλτια και διάφορα άλλα που είπε τους κάλυψε. Τι περιμένει λοιπόν τώρα στο συνέδριο, περιμένουν, μου λένε, αυτό που λένε οι ίδιοι τουλάχιστον, να ξέρουμε κι εμείς τι αφήγημα λέμε στον κόσμο. Δηλαδή, ωραία, διεκδικούμε τρίτη τετραετία, ναι, δεν έχει δοθεί σε κανέναν την ιστορία τρίτη τετραετία, την μεταβολή στην ιστορία τρίτη τετραετία. Τι λέμε.
0: Στο Πασόκ έχει δοθεί. Στο Πασόκ έχει δοθεί, αλλά όχι στο ίδιο πρόσωπο.
3: Όχι συνεχόμενη. Στο ίδιο πρόσωπο έχει δοθεί.
0: Ναι, στο ίδιο πρόσωπο όχι, στο Πασόκ έχει δοθεί. Όχι όμως το ίδιο πρόσωπο. Ήταν ο Παπανδρέου και μετά ο Σιμίτης. Ναι.
3: Σωστά. Οπότε περιμένει να ακούσει ακριβώς το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πει στους 3.000 συνέδρους, που είναι το πιο εύκολο, και το πιο δύσκολο συνέχεια να πει στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να σχηματιστεί. Το έχει καταλάβει το Μητσοτάκης, έχει περάσει αυτό το μήνυμα και πάνω σε αυτό θα δούμε να εξυπηρετεί τέτοιο καμπά των τριών παρεμβάσεων του. Είναι πρώτη φορά, αυτό έχει σημασία του. Δεν είναι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι κάνει, πάει την Παρασκευή

0: συνέδριο, κάνει αρκετή ομιλία. Πάει την Κυριακή, κλείνει το συνέδριο και στον διάμεσο πολύ πολύ να περάσει καμιά βόλτα ή να μην περάσει καθόλου. Ναι. Τώρα το Σάββατο και θα πάει και θα μιλήσει ξανά και το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρωθυπουργός δείχνει τη σημασία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις εικόνα εσύ που έχεις πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ, γιατί για να γίνει αυτό. Δεν θα φτάνει ένας απολογισμός των επιτυχιών των μεγάλων, αλλά και ένα αυτομαστίγωμα, θέλω να πω, για όλα όσα έχουν γίνει λάθος, που δεν είναι καθόλου λίγα αυτή την περίοδο. Θα το κάνει ο Πρωθυπουργός αυτό?
0: Δεν έχω την αίσθηση αυτή που λες. Δεν μου έχει προκύψει το μέχρι στιγμής ότι πέρα από κάποιες γενικές αναφορές θα γίνουν κάποιες πιο ειδικές αναφορές.
2: Αυτό, αυτό είναι αυτό που λένε. Κάναμε και λάθη.
0: Ακριβώς. Σε ένα τέτοιο πνεύμα. Μπορεί να μην είναι αυτές οι λέξεις, αλλά θα είναι αυτό το πνεύμα. Τώρα, κακά ψέματα. Είναι το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που παίζει τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και το μόνο που θέλει ο Πρωθυπουργός και η ειδική ομάδα είναι να περάσει το μήνυμα της ενότητας και το μήνυμα ότι ξεκινάμε από εδώ την κυφόρα πορεία. Mm. Είναι συγκεκριμένος τρόπος να περάσει αυτό το μήνυμα. Αν αρχίσει ο βαλοσκόπηση και ενδοσκόπηση και αυτά οδηγείται σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν το θέλουν αυτό. Οπότε έτσι θα κινηθούν.
2: Κώστα, να πω όμως, θα μιλήσουν οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών δελφίνοι. Ξέρουμε ότι ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει το απόγευμα. Αν παρουσιάζουν μια διαφορετική ή ο ένας απαντήσει στον άλλον, μια διαφορετική πλατφόρμα με κριτική, ή αν ο ένας κάνει κριτική στον άλλον, αυτό δεν αποφεύγει, φαντάζομαι.
0: Μέχρι στιγμής αυτό από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει. Ότι θα υπάρξουν επιθέσεις ή εχμές ή κριτικές.
2: Όχι, διαφορετικές πλατφόρμες λέω. Ναι.
0: Να παρουσιάσει δηλαδή ο Νίκος Δένδιας κάτι που το έχει πει πολλές φορές ομιλίες, ότι η Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, πατριωτική κλπ. Είναι πολύ πιθανό να τα ακούσουμε. Αλλά το έχει πει και άλλες αρκετές φορές και είναι και λόγια αυτό που έχει ενσωματώσει και στο δικό του λόγο, κ. Κωνσταντάκη, στους τελευταίους αρκετούς ή πολλούς μήνες. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό θα αρκεί για να σταθεί να δείξει μια, ας την πούμε, διαφοροποίηση. Δεν νομίζω ότι κανείς, το πούμε άλλα λόγια, θέλει σε αυτό το συνέδριο να δείξει μια οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Μάλιστα. Είναι κατηγορηθεί δηλαδή ότι υπονομεύει την ενότητα, να το πω έτσι, του κόμματος σε μια τέτοια στιγμή.
1: Να σου πω,
2: γιατί υπονομεύει την ενότητα κάποιος που μπορεί να παρουσιάσει μια διαφορετική? Γι' αυτό γίνονται τα συνέδρια. Δεν γίνονται για να είναι μια ομιμοψυχία. Δεν
1: σου λέει είναι αυτό προεκλογικά.
2: Είναι
1: αυτό. Επειδή είναι προεκλογικά, γι' αυτό
0: στο. Αν την παρουσιάσει σε αντίστοιξη με αυτή την πλατφόρμα που είναι τώρα, θα θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Αν την παρουσιάσει παράλληλα ή συμπληρωματικά, είναι και η ομιλία μια τέχνη.
1: Σωστό, σωστό. Τώρα βέβαια εδώ το περιβάλλον δημιουργεί ένα περιβάλλον. Φερρυπίν, διάβασε την επιστολή των 10 στελεχών, πολλοί από αυτούς είναι και γνωστοί και φίλοι μου, τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι έχουν όντως απομακρυνθεί χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το τελευταίο διάστημα. Χθες έφυγε η κυρία Κυλεστάθη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη και υποψήφια στο νότιο τομέα. Νομίζω είχε εκλεγεί και βουλευτής στο Μάιο εκείνο του 2000 και μετά δεν επανεξελέγει, όπως και ο κ. Γαϊτάνης. Δεν βγήκαν για 4 εβδομάδες και δεν ξαναβγήκε. Ένα στέλεχος το οποίο είχε μάλιστα μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στα τηλεοπτικά παράθυρα. Πιο δυναμική καμιά φορά από το μέσο όρο, το ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Και μάλιστα τη ζητήσαμε, εμείς ψάξαμε να τη βρούμε σήμερα το πρωί, αλλά δεν την βρήκαμε για να τη βγάλουμε στον αέρα. Δεν απάντησε από ό,τι μας είπαν στο μήνυμά μας. Αυτό όλο δεν δημιουργεί ένα θέμα. Ο κ. Καραμαλής σήμερα θα κάνει μια ομιλία που ο Βασίλης λέει ότι θα έχει μέσα
2: εχμές σοβαρές. Και δεν θα είναι εκεί,
1: το οποίο και επίσης είναι πρωτόγνωρο, ας πούμε, για συνέδριο της Νέας
0: Δημοκρατίας. Διαχωρίσουμε την κάθε έρευση. Τώρα θα ήθελα να σα πω προσωπικά την κυρία Κελεστάθη, επειδή την κυρία την γνωρίζω από τώρα θα κλείξει το βασικό από 6 χρονών. Είμαστε μαθητές από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία στο σχολείο. Είναι από 6 χρονών. Γυναίκα πολύ σοβαρή και πολύ
1: μαχητική.
0: Από εκεί και μετά έχει κατέβει και στην Φωκίδα εκλογική περιφέρεια που κατέβαινε και έβγαινε με πολλά χρόνια ο Άιμνης ο πατέρας της και στο νότιο μέσα Αθήνας. Και δεν κατάφερε εκλογή σε καμία από τις δύο.
1: Εξελέγει μια φορά το Μάιο του 24, εξελέγει και μετά τον Ιούνιο.
0: Για τη βουλή της μιας ημέρας που λέμε αυτό. Από εκεί πέρα ζητούσε και ήθελε κάποιες, όχι εγγύησεις, το βιώσουν δέσεις του λέξη που χρησιμοποιώ, κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη στον προεκλογικό της αγώνα. Εγγύησε δηλαδή ότι θα μπορέσει να δώσει υποκαλύτερες όρους και συνθήκες για να μπορέσει
1: έχουν
0: να
1: μπει καινούργιοι υποψήφοι
0: στην εκλογή.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε αυτές τις εγγύησεις ή δεν πήρε κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη από το κεντρικό κόμμα, ας το πούμε, και δυσαρεστήθηκε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ότι έχει
2: να πω κάτι,
0: τώρα,
2: Κώστα. Μήπως όλα να πω κάτι.
0: Κόμμα,
2: γιατί ακούγεται, πες το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ. Ακούγεται για ποια κόμματα?
0: Για τον Αντώνη Σαμάρα και την Αφροτή Λατινοπούλου.
1: Οι οποίοι, να σα ρωτήσω κάτι, Ρεσί Κώστα, μια που το προχωρήσαμε τόσο πολύ, μπορεί να τους δούμε μαζί?
0: Δεν έχω κάποια εικόνα μέχρι στιγμής. Δεν το νομίζω.
1: Εσύ, Βασίλη,
2: δεν
1: προκύπτει.
0: δεν προκύπτει κάτι για το μείζον παθολόγιο.
1: Γιατί είναι κοντά κοντά. Θέλω να πω ιδεολογικοπολιτικά, είναι κοντά κοντά. Πολύ κοντά είναι, θέλω να πω. Από αυτά που ακούω δημοσίως. Εντάξει, η Λατινοπούλη είναι ένα φρέσκο καινούριο πρόσωπο, δεν το συζητώ καμία σχέση. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι από το 1977 στη Βουλή, όταν ήμουν 11 χρονών εγώ. Αλλά εντάξει, είναι τα πάνω κάτω λένε τα ίδια. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ευρωσκεπτικιστές και οι δύο, με τις θέσεις τους στα εθνικά θέματα οι γνωστές. Εγώ δεν έχω τίποτα.
0: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής και νομίζω ότι έχει ένα άλλο αφήγημα που θέλει να φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς. Το καταλαβαίνω. Να πω κάτι πάντως κάτι.
2: Μια κουβέντα σε αυτό μόνο. Ότι προ καιρού είχε γίνει μια τέτοια συζήτηση. Η κυρία Λατινοπούλου θέλει θέση αντιπροέδρου, αν θα πήγαινε. Ναι. Ο κ. Σαμαράς δεν δίνει καμία τέτοια θέση στο κόμμα του. Ναι. Διακριτή δεύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω είναι τη γενέση τη αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι.
1: Να είδε τι μαθαίνει άμα ρωτά του ρεπόρτερ, ερευνητέ.
0: Ναι, ήθελα να πω απλά να.
1: Απευθύνονται σε ίδιο κοινό πάνω κάτω. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Σε σχέση με το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω αξίζει και μια αναφορά τη θα περνάνε στην του κατά τα ραντάρα. Δεν είναι το δικό τη ενδιαφέρον. Τα λεγόμενα κουπόνια. Δεν μιλάμε για κουπόνια σούπερ
1: μάρκετ. Για πες το όμως μια φορά, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Για πες.
0: Άλλα κουπόνια, ναι. Οι σύνεδροι λοιπόν, οι εξοφίτσιο και οι εκλεγμένοι, αυτοί που εξελέγησαν τις εκλογές που έγιναν πέρυσι στις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι περίπου 2.800-2.900 κάπου εκεί. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει και ακριβές νούμερο είναι λίγο προβληματικό τρεις μέρες. Πριν το έχω ζητήσει πολλές από το νούμερο τα ακριβές, δεν το έχω πάρει.
1: Έχουν ένα κουπόνι.
2: Έχει ένα κουπόνι. Δηλαδή εγώ είμαι ένα κουπόνι. Ο κάθε σύνεδρος είναι ένα κουπόνι.
0: Χρειάζεται για να μπορείς να είσαι υποψήφιος για την πολιτική επιτροπή και πάλι τους εκλεγμένους. 150
1: πόσους?
0: Μέλη εκλεγμένα, 150 θα εκλέξουν την Κυριακή το πρωί.
1: Πόσα κουπόνια. Κουπόνια πρέπει να έχεις.
0: Δεν θέλω να το κρύβω, τώρα μου διαφεύγει ακριβώς.
2: Νομίζω 20 μετά, για να βάλεις υποψηφιότητα και μετά.
0: Ναι,
2: για να βάλεις υποψηφιότητα. Και μετά ψηφίζεσαι. Ναι. Δηλαδή ψηφίζεις κουπόνι. Άμα έχεις μαζεμένα τα κουπόνια, όπως πολλά από αυτά κάποιες εκατοντάδες έχει ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, να πω εγώ.
1: Τα μοιράζει.
2: Τα έχει μαζέψει, τα μοιράζει και γύρω-γύρω. Είσαι και παράγων, θέλω να πω. Τα λέω καλά.
0: Ναι. Κάποιοι δικοί του συνομιλητές, είναι ωραία λέξη που χρησιμοποιώ, λένε ότι είναι πάνω από 1.000.
1: Ναι. Θα είναι εκεί ο κύριος Δημητριάδης.
2: Ναι.
1: Σταμάτα ρε, δεν μπορείς να απαντήσω ο Κώστας.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι.
1: Θα μιλήσει. Δεν θα είναι, ξέρεις εσύ.
2: Εγώ ξέρω
1: ότι
2: θα είναι, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος για κανένα όργανο.
0: Καλή υποψήφιος θα είναι, ναι. Εντάξει. Θέλεις μόνο η πολιτική επιτροπή βγαίνει τώρα. Μετά τα υπόλοιπα βγαίνουν συνέχεια. Γραμματεία, αρχικά και όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική γραμματεία, αυτά τα τρία βγαίνουν την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρία τη πολιτική επιτροπή. Αλλά πέρα του το ποιο. Ας το πούμε, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική επιτροπή ενός κόμματος, είναι τόσο παλιό.
2: Αύριο η ομιλία του Κυριάκου Καραμαλή, πότε?
1: Του Κυριάκου Καραμαλή.
2: Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει, παιδιά, πάμε. Η ομιλία πότε?
1: Καλό είναι.
0: 7 είναι ο Ρουσόπουλος και 7,5 νομίζω ο Μητσοτάκης εκεί περίπου.
2: Αλλά τώρα. Να σε χαιρετήσουμε, Κώστα, τώρα.
1: Γιατί έχουμε άλλα θέματα.
2: Γιατί ήρθε ο.
1: Να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
2: Σόμπογκ, να πούμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οπότε άσε, μη σε ρωτήσουμε σένα.
1: Κώστα, εσύ είσαι κλειμένος από χθες, το ξέρω.
0: Καλύτερα.
1: Παναθηναϊκά, ο Κώστας.
0: Ναι. Το μπάσκετ. Κόφτε το σόμπογκ, να βάλετε διαφημίσει.
2: Το μπάσκετ πόνεσε πιο πολύ.
1: Είναι αντικειμενικό άνθρωπο, ρε. Είναι εντυμότατα υποκειμενικό για την ακρίβεια.
2: Αυτό τον πειράζει.
1: Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου,
2: γεια σου.
1: Αλέξανδρε, μην φύγει, περίμενε. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πόσο είναι το διάλειμμα? 5. Ωραία, μην πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να το αφήσουμε στο τέλος το διάλειμμα. Λοιπόν, έλα, πάμε να το ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο στο τέλος.
1: Στο τέλος.
3: Εντάξει, νομίζω το θέμα της ημέρας, το χθεσινό, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε, που δαπανήθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι για να βρεθεί σε ένα Final Four που ο κόσμος το περίμενε εδώ και χρόνια, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στο νεόκτιστο Telecom Center. Εντάξει. Ήταν για μένα πιο σοκαριστικό από τον αποκλεισμό είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες. Ναι. Και εγώ θα μείνω σε δύο γεγονότα γιατί είναι ο καθρέφτης του φετινού Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να βλέπεις έναν προπονητή μιας ομάδας, τέτοιας ομάδας, με τέτοιο budget, πρώτον, να πρέπει να σταματήσει το ρυθμό των αντιπάλων του και αυτό που να σκέφτεται είναι να πετάξει ένα μπουκάλι νερό στο παρκέ.
2: Δεν γίνεται.
3: Αυτό το βλέπεις ούτε στην Εσκανά, ούτε στην
1: Εύσα. Αυτό που είπες το σώρ στον ημίχρονο, για το σώρ στον ημίχρονο.
3: Και το δεύτερο, δεν γίνεται. Και θυμίζω ότι είχε πει, γιατί είχε γίνει δεν η πρώτη φορά, που απαξιώνει παίχτη. Δεν θυμάμαι ειλικρινά, παιδιά, κάνω αυτή τη δουλειά 32 χρόνια. Δεν θυμάμαι προπονητή να έχει απαξιώσει τόσο πολύ και επανειλημμένα το ίδιο του το ρόστερ, τους παίκτες με τους οποίους συνεργάζεται, επανειλημμένα. Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες, όταν το ξαναέκανε, ο Αταμάν ο ίδιος είχε πει σε μία συνέντευξη τύπου, όταν είχε αν δεχτεί την κριτική από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τη σκληρή, στα social media, είχε πει: τώρα κατάλαβα πώς αισθάνονται οι παίχτες μου όταν εγώ μιλάω δημόσια για αυτούς και δεν θα το ξανακάνω.
1: Και χθες είπε για το Σόρς ότι όταν είναι
3: στο ημίχρονο ενός Game 5, ενός παίχτη που καλώς ή κακώς το πρώτο παιχνίδι σε βοήθησε να κερδίσεις, και εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι είναι ο χειρότερος παίχτης. Είναι δυνατόν στο ημίχρονο να βγαίνεις και να λες την τηλεόραση, άρα να τα ακούσει, δεν το πεις κατηδίαν, ότι παίζαμε με τέσσερις.
1: Τώρα ποιο είναι το μεγάλο φαβορί?
2: Συγγνώμη, και γιατί παίζανε με τέσσερις, ποιος τον έβαλε?
1: Ότι δεν έπεσε ο Σόρς.
3: Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν. Εγώ δεν το πίστευα. Ειλικρινά, και χτες μου έκανε εντύπωση γιατί η Βαλένθια από την αρχή ήταν αγχωμένη. Το έβλεπες.
2: Λέγαμε ότι θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός εδώ έξω. Να προλάβουμε όμως να πάμε και στο
3: άλλο. Θέλετε. Φαβορί.
1: Φαβορί ποιο
3: είναι? Είναι δύσκολο Final Four. Ο Ολυμπιακός καταρχάς πλέον, εκεί που έλεγε ότι θα πάω σε ένα Final Four λίγο απελευθερωμένο ψυχολογικά, γιατί θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα πει στο γήπεδο, άρα εγώ θα πάω χωρίς πίεση, ξαφνικά έχει την πίεση του φαβορί.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εντάξει.
3: Υπάρχει μια καταπληκτική Φενέρ, ναι, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της, και υπάρχει πλέον μια Βαλένθια με άγνοια κινδύνου. Έκπληξη θα είναι αν πάρει αυτό το Final Four η Real. Χωρίς τους ψηλούς.
1: PlayStation.
3: Όποιος άλλος το πάρει αυτή τη στιγμή, έκπληξη δεν θα
1: έχει. Το
2: φαβορί Ολυμπιακού είναι φαβορί ο νικητής του.
3: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Θυμίζει πάρα πολύ το φετινό Final Four, το αντίστοιχο που είχε γίνει το 93 στο ΣΕΦ, αν θυμάστε. Mm. Το οποίο το είχε πάρει το μεγάλο Τσάιντερ Λιμόζ. Είχε ξανααποκλειστεί η ελληνική ομάδα που θα το διοργάνωνε, ο Ολυμπιακός από τη Λιμόζ. Είχε πάει ο ΠΑΟΚ Έλληνας στο ΣΕΦ, είχε χάσει τον ημιτελικό και ο τελικός είχε γίνει με άδειες ειδικίδες.
2: Με εντυπωσίασε χθες η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
3: Και εμένα.
2: Γιατί πήγε με δυνάμεις, ενώ θα πρέπει να ήταν άδεια μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος.
3: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα.
2: Ήταν τραγική ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βλεπόταν.
3: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα αποτελεί πιστοποιητικό,
1: έτσι,
3: του πανάξιου πρωταθλήματος που απέκτησε και σε νοοτροπία και αγωνιστικά.
1: Για παίζουμε την Κυριακή, θα το σηκώσουμε. Θα σας κερδίσουμε.
3: Εντάξει, είναι δύσκολο. Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα πολύ να δω του χρόνου, αρχίζει γενομένης από την Κυριακή σαν τρέιλερ,
1: ναι,
3: τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ που σήκωσε το conference, που δεν τον είδαμε φέτος,
1: ναι,
3: με την ΑΕΚ τη φετινή του Νίκολιτς. Θα ήθελα, ναι, του χρόνου να δω αυτή τη μονομαχία. Έναν Ολυμπιακό βελτιωμένο,
1: ναι,
3: και την ΑΕΚ εξελιγμένη.
1: Πάντως οι στοιχηματικές σήμερα έχουν φαβορεί, έστω και οριακό, τον Ολυμπιακό σε αυτό το μάτς, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Δεν ξέρω
1: κατάσταση που είναι,
3: είναι λίγο περίεργο το πώς αποδίδουν. Έχει σχέση με τι παίζει ο κόσμος. Αν βλέπουν ένα σημείο, ναι, να φορτώνεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός φαβορί.
1: Γιατί κρίνει τη δεύτερη θέση στο
3: δεν μπορεί. Και χθες ο ΠΑΟΚ ήταν να κλώνει το φαβορί στην Τούμπα και ισοφάρισε στο τέλος.
1: Ναι, και η ΑΕΚ. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ισοφάρισε τελευταία στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε κύριε Πρόεδρε για σήμερα. Αύριο πάλι με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Βασίλης Δέτσκας και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
5: Τι να πετάξω από το χθες και για το αύριο, τι να κρατάω.
6: Ιόνιον FM.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μία γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό πριν από λίγο στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Πατήσια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας. Στο σημείο, διασώστες του ΕΚΑΒ και άνδρες της τροχέας. Βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου, είναι η πολιτική αλλαγή και να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είπε πως το κόμμα έχει έναν και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ο κ. Δούκας χαιρέτησε την νομοθετική παρέμβαση για τα Πατίνια, λέγοντας ότι πρέπει να μπουν κανόνες και τάξεις στο συγκεκριμένο μέσο. Αποκάλυψε πως το Δήμο λειτουργεί ομάδα με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που διαχειρίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Από αύριο και την Κυριακή, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και στην αυριανή ομιλία του Κυριακός Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Ξεκάθαρη προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Στο νοσοκομείο Πέδουν Αγλία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν στο Ιράν. Ο ένας κρίθηκε ένοχος για σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ και ο άλλος φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου. Στα αθλητικά, ανησυχία στον ΠΑΟΚ για το Γάλλο μέσο σου αλλιώ με ΙΤΕ μετά την αποχώρησή του με ενοχλή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναστεί στο καλοκαίρι ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έξω μια αραιή συννεφιά και μια θερμοκρασία που υπόσχεται μια μέρα κάπως πιο υποφερτή από τη χθεσινή που το μεσημέρι ήταν κάπως δύσκολη. Εκεί μεσημερό απόγευμα έγραψε 3 μπροστά, βαρβάτο. Και όσοι επιχειρήσαμε να μπούμε στα αυτοκίνητά μας που ήταν παρκαρισμένα για ώρες, θυμηθήκαμε αυτήν την αίσθηση του φεύγω από την παραλία, που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να κουμπίσεις το τιμόνι. Ακούτε Παραπολιτικά, ναι, αυτά να ήταν τα προβλήματά μας, για να σας προλάβω, φίλε ακροατή. Μαζί πάμε ως τις 12, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κυρικός στον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 8 80, η πλατφόρμα έτοιμη και ανανεωμένη για τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Τώρα σκέφτομαι να το πω ή να μην το πω. Θα το πω. Είναι αυτή η συνωμοσία των οδηγών. Γράφουν για δακτύλιο στο Καλλιμάρμαρο. Έχετε το νου σας. Προσπαθούσα να εξηγήσω στο γιο μου που είναι 5,5 και είναι μαζί μου σήμερα εδώ στη δουλειά, τι είναι ο δακτύλιος και πώς λειτουργεί. Γιατί δηλαδή βλέπει τους αστυνομικούς να είναι πάνω στο οδόστρωμα και να επιλέγουν ποιο αυτοκίνητο θα σταματήσουν. Εντάξει, δεν δουλεύει αυτή η ιστορία με το δακτύλιο. Το λέμε χρόνια. Ο ένας λόγος για τον οποίο δεν δουλεύει είναι γιατί είναι τόσα πια τα αυτοκίνητα που δεν φτάνει αυτό. Ο άλλος λόγος είναι γιατί όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη έχει και άδεια να μπαίνει στο δακτύλιο. Οπότε επίσης. Τώρα και με τα ηλεκτρικά και τα λοιπά και τα μειωμένων ρήπων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν όλες τις ημέρες. Το κοκτέιλ είναι αυτό που είναι. Πάντως έχετε κατά νου. Αυτό που σας είπα δεν θέλω να το επαναλάβω. Μην ακούγε κανείς από το Υπουργείο και βρω κανένα μπέλα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι μαζί μας. Σήμερα στη μεγάλη της εικόνα είναι στραμμένη στο Πεκίνο και τη συνάντηση Τραμπ-Σι.

0: Ναι, ναι, στο Πεκίνο με αυτήν την ξαναβολή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπίνγκ και με το κλίμα πολύ συγκεκριμένο. Είμαστε με έναν πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη στην πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, με σαφείς επιπτώσεις και για την ενεργειακή επάρκεια και για την παγκόσμια οικονομία, και έχουμε μία συνάντηση που γίνεται ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κινέζος πρόεδρος επέλεξε να υποδεχθεί τον Αμερικανό ηγέτη, θυμίζοντας την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Πρέπει να αποφύγουμε, λέει, την παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι αυτή η ανάλυση του Θουκυδίδη, ότι αν έχουμε κατά αναλογία της Αθήνας και της Σπάρτης, της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σπάρτης στην εποχή των πόλεων κρατών, αν έχουμε μία κατεστημένη υπερδύναμη και έχουμε και μία ανερχόμενη δύναμη που έρχεται να απειλήσει το καθεστώς, τότε η κατάληξη είναι μάλλον αναπόφευκτα ένας πόλεμος. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι αυτή είναι μια παγίδα που θα πρέπει να αποφευχθεί, προφανώς υπονοώντας ότι θα πρέπει η Αμερική να μην δει την Κίνα ως την ανερχόμενη δύναμη που έρχεται απειλητικά, αλλά ως έναν εταίρο και να δομήσει μια σχέση τέτοια που να εξασφαλίζει την παγκόσμια ειρήνη και ένα νέο μοντέλο διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία στη θεωρία. Στην ατζέντα υπάρχουν πολλά και εκρηκτικά θέματα. Η Ταϊβάν είναι το κορυφαίο. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί στο πρώτο μέρος θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Είναι και λόγω της απόστασης, της κυριολεκτικής μας απόστασης με την Κίνα, κάποια από τα θέματα αυτά δυσνόητα ή ίσως ξένα. Θα προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η επίσκεψη και πώς μπορεί να επιδράσει σε μια σειρά θεμάτων που είναι ανοιχτά στον πλανήτη, με πρώτο και κύριο βέβαια την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Κατά τα λοιπά, είμαστε εν αναμονή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε μια ηχηρή παρέτηση με εχμές. Ήταν η κυρία Γκελεστάθη, σίγουρα θα το έχει πάρει το αυτί σας. Είναι και τα εσωκομματικά, είναι και ο σχεδιασμός που κάποιους τους κάνει να αισθάνονται από ξένοι έως και οργισμένοι απέναντι στην ηγεσία, δηλαδή τα ψηφοδέλτα, το ποιος θα πάει πού, σε τι θέση, πόσο πιθανό είναι να επανεκλεγεί, τώρα που το κόμμα δημοσκοπικά φαίνεται να απέχει αρκετά από τον εκλογικό θρίαμβο του παρελθόντος. Και είναι βέβαια και όλη αυτή η ατμόσφαιρα μετά τις άρσεις ασυλίας, αλλά την διαφορετική αντιμετώπιση των πρώην υπουργών. By the way, που λένε και στο χωριό μου, 21 Μαΐου θα συζητηθεί η προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με συνοπτικές διαδικασίες υπόθηκε ένα μεγάλο νέο, όπως θα θυμάστε, σε 13 άρσεις ασυλίας γαλάζιων βουλευτών για το ίδιο θέμα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ίσως αυτό να εξηγεί κάπως και για ποιον λόγο χθες είχαμε διαφοροποίηση από την αρχική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά είπε ναι στην άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Εκεί έχουμε μία τιτανομαχία στο χώρο της, κάποιος θα έλεγε ακροδεξιάς, άλλος θα έλεγε βαθιάς λαϊκής. Πείτε το πως θέλετε, Βελόπουλος Λατινοπούλου. Εκεί έχουμε μια δικαστική μάχη για την οποία άναψε πράσινο φως με την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου χθες στη Βουλή. Και κάτι άλλο που συμβαίνει και θα διατηρεί το κλίμα δύσκολο για την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί εδώ συνεχίζεται εκτός συνόρων. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει να μπει το θέμα για τα καλά και στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό ευρωβουλευτές του κόμματος κατέθεσαν μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ερευνηθεί ποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν μαζί με παρακολουθούμενους σε κρίσιμες συναντήσεις, συζητήσεις κλπ. Γιατί αν έχω εγώ στο κινητό μου Predator και είμαι σε ένα δωμάτιο που συζητάω με δύο αξιωματούχους, αυτός που έχει πρόσβαση στο Predator, αυτός δηλαδή που ελέγχει και λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό, μπορεί να μας βλέπει όλους, μας καταγράφει, μας ακούει με λεπτομέρεια. Και συνεχίζεται και εντός συνόρων αυτή η ιστορία, γιατί τώρα έχουμε ένα αίτημα από το ΠΑΣΟΚ να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας, που δίχασε και τον νομικό κόσμο με την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση για να την ερευνήσει, αλλά και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία και ακόμη και αν δεν καταλήξει σε μια ξεκάθαρη εξιχνίαση, θα συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση και να μετρά στον κόσμο, γιατί παρά το αφήγημα ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν τους πολίτες, αυτό που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις είναι ότι τους πολίτες δεν τους αφήνει καθόλου αδιάφορο αυτό το σύνολο των μεθοδεύσεων, αυτό το παιχνίδι, αυτό το μαγείρεμα που γίνεται από την ηγεσία, από τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης μέχρι και τα υπουργεία, μέχρι και τους υπουργούς που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ποιος τους κατασκόπευε. Και από αυτήν την εικόνα απαντούν ευθαρσώς, να, πολύ πρόσφατα το είπαν και στην Άλκο, το συζητήσαμε εδώ στην εκπομπή, πάνω από 7 στους 10, ότι κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για τις υποκλοπές, αλλά η διαχείριση αυτής της υπόθεσης θα πιέζει την κυβέρνηση, γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει δυστυχώς εκείνους που δεν βλέπουν να λειτουργεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί στη χώρα μας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ιωακιμίδη, να δούμε για αυτή τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Στο δεύτερο μέρος έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Ακούτε Ιόνια FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την κίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98, σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιο Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Στο μεταξύ, για να καταφέρω πια να διαβάσω με την πρεσβειοποία όπως εξελίσσεται, πρέπει να μου κρατάς τα χαρτιά εσύ απέναντι, Δημήτρη. Σύντομη στάση στα μηνύματά σας πριν πιάσουμε τα της συνάντησης Τραμψη. Είναι πολλά αυτά που στέλνετε, καλημέρες. Στέκομαι όμως στο εξής, γιατί πραγματικά το περάσαμε στα ψηλά, αλλά έχει δίκιο ο ακροατής μας ο Στράτος. Άσχετο λέει, αλλά σήμερα μου έκανε εντύπωση το θέμα με τα ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. Έβαλε ο Δήμος κάποια ποδήλατα για δημόσια, για δημόσια χρήση, κοινόχρηστα ποδήλατα δηλαδή, και τα βανδάλισαν. Τι κοινωνία είναι αυτή έξω, λέει. Sorry, λέει, το πρόβλημα είμαστε όλοι εμείς. Αυτό με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ, αλλά είναι ακριβές. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι. Αλλά είναι ένα ποσοστό ικανό να διαμορφώνει αυτήν την εικόνα. Δηλαδή, έρχεται ένας Δήμος και σου λέει: θα κάνω αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Θα πάρω, ρε παιδί μου, κάποια ποδήλατα που θα μπορεί ο καθένας να τα παίρνει. Πηγαίνει τη βόλτα του. Ούτε αυτό, ούτε μια εβδομάδα δεν κράτησε. Έχει να κάνει με την αντίληψη του δημόσιου χώρου, του δημόσιου χρήματος. Αυτό το κοινόχρηστο που λέμε. Το κοινόχρηστο, αντί να το αισθανθούμε ότι είναι συνειδιοκτησία μας και να το φροντίσουμε, αυτό ισχύει με τα πάντα στην Ελλάδα. Το αισθανόμαστε ως ξένο, άρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι να είναι. Να το βανδαλίσουμε, να το καταστρέψουμε, να το βρωμίσουμε. Αν είναι χρήμα, να το φάμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αντί να έχεις μια αίσθηση ότι τα χρήματα του κράτους είναι χρήματα όλων μας και πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε να πηγαίνουν εκεί που χρειάζεται να πάνε, γιατί γι' αυτό τα δίνουμε. Όποιος μπορεί να αρπάξει, αρπάζει. Όποιος μπορεί να κλέψει, κλέβει. Σε μικρότερη κλίμακα πάντως νομίζω το ίδιο είναι. Αλλάζει πολύ η κλίμακα βέβαια, αλλά είναι το ίδιο, είναι η ίδια νοοτροπία. Το κοινό είναι ξένο. Δεν είναι και δικό μου να με ενδιαφέρει. Είναι ξένο. Τίποτα, φίλοι ακροατές, άμα το συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ένα ακόμα προλαβαίνουμε μέχρι τις εκλογές να το φτιάξουμε. Κάτι τέτοια δεν έλεγε και ο Λεβέντης. Έτσι ξεκινάει η κινηματική δράση. Μην γελάς καθόλου, εσύ θα είσαι γενικός γραμματέας. Λοιπόν, είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως. Προφανώς μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί τον λόγο ως επικεφαλίδα. Δεν έχουμε κάθε μέρα μία συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Και επίσης δεν έχουμε και μία συγκυρία πάντα τόσο εκρηκτική όσο η σημερινή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με πολλά πολλά ανοιχτά θέματα. Τον εμπορικό πόλεμο, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη νέα εποχή ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης είχε την καλοσύνη για άλλη μια φορά να είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του, τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι τόσο σημαντική και τι ας πούμε μπορεί να κρατήσει στο μυαλό του ο αναγνώστης, ακροατής και τηλεθεατής που τις επόμενες ώρες θα ακούσει για παράδειγμα να μιλούν πολύ και για την Ταϊβάν. Θα ακούσει πολύ να μιλούν για την κατάσταση στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Πού είμαστε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα σας, ναι, είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω για αυτή την συνάντηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία, η ήπια και καλή ανάγνωση, λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν μία συνάντηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση σχέσεων. Ο πρόεδρος Σι απεκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εταίρο ή μάλλον ζήτησε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι εταίρος της Κίνας.
0: Έχει παίξει πολύ και ο Θουκυδίδης αυτές τις τελευταίες ώρες, ναι.
1: Και μάλιστα επικαλέστηκε το Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη, που λέει ότι μία ανερχόμενη δύναμη όταν απειλεί μία καθιστική αδύναμη μπορεί να οδηγηθούμε σε πόλεμο και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Mm-hmm. Επομένως αυτό είναι κάτι καλό για την ανθρωπότητα στο μέτρο που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην προβλεπτικότητα των σχέσεων.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο, το η καλή σενάριο, θετική ανάγνωση που λέτε. Ναι.
1: Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση που την παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή, θα έλεγα, η Ευρώπη. Γιατί, διότι πρώτον η Ευρώπη αισθάνεται ότι δεν είναι πλέον ο κύριος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι η Κίνα ο κύριος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό φαίνεται και στη γλώσσα του σώματος του Προέδρου Τραμπ, αλλά και στη ρητορική. Και ο φόβος είναι ότι μήπως τεθούν ήδη τα, αν θέλετε, θεμέλη για τη δημιουργία αυτό που αποκαλείται G2, δηλαδή μια ομάδα στο 2, με άλλα λόγια, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Πεκίνου και Ουάσιγκτον, το οποίο G2, η οποία ομάδα των 2, ουσιαστικώς θα κυβερνά τον πλανήτη. Και όλοι οι υπόλοιποι, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, θα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τα όσα εκπορεύονται από αυτή τη σύμπραξη των δύο μεγάλων.
0: Τι περιθώρια έχει η Ευρώπη να το αποτρέψει αυτό? Νομίζω,
1: κοιτάξτε,
0: το δείχνει όλη η τελευταία περίοδος ότι δεν είμαστε στην καλύτερη μας φάση.
1: Δεν έχει τεράστια περιθώρια, αλλά δεν είναι και εντελώς ανίσχυρη, διότι η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες στον πλανήτη, και η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί ακόμη τουλάχιστον να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μετά από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η Κίνα, είναι η Ευρώπη. Νομίζω μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα μέτρα, διότι η Κίνα έχει ανάγκη αυτή την αγορά, δηλαδή την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά πάντως δεν έχει όμως και τα μεγάλα γεωπολιτικά περιθώρια και τα μεγάλα εκείνα, αν θέλετε, μέσα τα οικονομικά, να στριμώξει, επιτρέψτε να το πω με αυτόν τον τρόπο, ούτε την Κίνα ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου εδώ ελοχεύει ένας πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος που σαφώς ανησυχεί τους Ευρωπαίους, γι' αυτό και παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Πεκίνο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, ότι ενδέχεται ίσως να υπάρξει ένα deal μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, που θα αφορά το deal αυτό, την Ταϊβάν από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, δηλαδή, τι θα έπρεπε να ξέρει κάποιος που δεν έχει υπόψη του καθόλου τι γίνεται με την Ταϊβάν? Τι θα έπρεπε με δύο λόγια να ξέρει για αυτό που είναι το διακύβευμα εδώ?
1: Το διακύβευμα είναι η Ταϊβάν, η οποία παραμένει ως ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, αλλά το οποίο θεωρείται και το διεκδικεί το Πεκίνο ως κινέζικο έδαφος, να παραμείνει ως τέτοιο και να μην κατά κάποιο τρόπο περιέλθει στην Κίνα, πολύ περισσότερο με βία μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται αυτή την πολιτική, δηλαδή των δύο κατά κάποιο τρόπο εθνών, αλλά σε δύο διαφορετικά, του ενός έθνους, με συγχωρείτε, σε δύο διαφορετικά κράτη, δηλαδή της Κίνας και της Ταϊβάν, αλλά ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν κατά κάποιο τρόπο να στηρίζουν την ανεξαρτησία και την εθνική ταυτότητα της Ταϊβάν και να σταματήσουν κυρίως την πώληση όπλων. Και αυτό θα το θέσει σήμερα ο πρόεδρος Σι στον πρόεδρο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο να παρέμβει την ηγεσία της Τεχεράνης, επί της οποίας ασκεί σημαντική επιρροή.
0: Για να λήξει ο πόλεμος ή για να ανακληθούν τα περιδιοδίων στα στενά του Ορμούς κλπ.
1: Πρώτα απ' όλα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, διότι και η Κίνα έχει ενδιαφέρον να ανοίξουν τα στενά, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων του πετρελαίου, δηλαδή της Κίνας, προέρχεται από το Ιράν, και ως εκ τούτου θα ήθελε και θέλει να είναι ανοιχτά τα στενά, χωρίς να υπάρχουν κολλήματα ή να υπάρχουν διόδια ή οτιδήποτε και τα λοιπά που θα παρακολύουν την ροή του πετρελαίου, αλλά και για ευρύτερους γεωπολιτικούς ρόλους. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν αυτή την παραχώρηση, δηλαδή τα όπλα του ενός δις που έχουν εξαγγείλει ότι θα παραχωρήσουν στην Ταϊβάν, να τα περιορίσουν ενδεχομένως σε κάτι παρεμφερές, και ταυτόχρονα η Κίνα να ασκήσει την επιρροή της για τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ώστε να διευθετηθεί κατά κάποιο τρόπο η όλη η όλη κατάξυση.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, όταν ανέλαβε την εξουσία για δεύτερη φορά ο Τραμπ, υπήρξε και μία περίοδος έντασης. Μια συζήτηση για τους δασμούς, για παράδειγμα, είχε πυροδοτήσει και πολύ αιχμηρές απαντήσεις και ειρωνικά σχόλια κλπ. Εδώ είμαστε σίγουροι ότι έχει εκλείψει το ενδεχόμενο μιας ρήξης.
1: Όχι καθόλου.
0: Και τι θα σήμαινε αυτό όταν μιλάμε για την Αμερική και την Κίνα.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε δεσμούς 145% αν θυμάστε για την Κίνα. Αλλά η Κίνα δεν υπέκυψε. Η Κίνα αντέδρασε επιβάλλοντας δεσμούς και ίδια και κυρίως περιορίζοντας την εξαγωγή των σπάνιων γεών στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες εξαρτάται σε πολύ υψηλό βαθμό η σύγχρονη τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς τις σπάνιες γεύσεις αυτές και τα διάφορα μέταλλα, δεν μπορεί να έχει την πολύ προωθημένη τεχνολογία σε κινητά, τηλέφωνα, σε οτιδήποτε. Αλλά τίποτα δεν αποκλείει να διολυστήσει κατά κάποιο τρόπο η όλη κατάσταση και πάλι σε μια συγκρουσιακή μορφή, πολύ περισσότερο που στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών μία φιλοκινεζική πολιτική από πλευράς Ουάσιγκτον δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Και αυτό ισχύει και για τα δύο μεγάλα κόμματα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κοινό μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι κατά κάποιο τρόπο η Κίνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για την Κίνα, αλλά υπάρχει η πολιτική της αποκινδύνευσης, δηλαδή να φύγουν οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύει η Κίνα, και της σταθεροποίησης. Και αυτό, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι ιδιαίτερα σταθερό, είναι ιδιαίτερα θετικό για το παγκόσμιο σύστημα, για τον κόσμο ολόκληρο. Μία σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων αυτών, που πολιτικά και γεωπολιτικά είναι υπερδυνάμεις, προφανώς θα είναι καταστροφική για όλο τον πλανήτη.
0: Κλείνοντας, δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, αλλά είναι ένα ανοιχτό μέτωπο εδώ και μήνες πια, κύριε καθηγητά, στο Ιράν. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, οι προτάσεις πάνε και έρχονται, χαρακτηρίζονται ως σκουπίδια. Διάβαζα μία έκθεση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που λέει ότι σε αντίθεση με όσα συζητάμε και συζητούν και οι αναλυτές, μια χαρά
1: Κίνα, δηλαδή. Δεν υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για την Κίνα, αλλά υπάρχει η πολιτική της αποκινδύνευσης, δηλαδή να φύγουν οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύει η Κίνα, και της σταθεροποίησης. Και αυτό, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι ιδιαίτερα σταθερό, είναι ιδιαίτερα θετικό για το παγκόσμιο σύστημα, για τον κόσμο ολόκληρο. Μία σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων αυτών, που πολιτικά και γεωπολιτικά είναι υπερδυνάμεις, προφανώς θα είναι καταστροφική για όλο τον πλανήτη.
0: Κλείνοντας, δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, αλλά είναι ένα ανοιχτό μέτωπο εδώ και μήνες πια, κύριε καθηγητά, στο Ιράν. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, οι προτάσεις πάνε και έρχονται, χαρακτηρίζονται ως σκουπίδια. Διάβαζα μία έκθεση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που λέει ότι σε αντίθεση με όσα συζητάμε και συζητούν και οι αναλυτές, μια χαρά διατηρεί την ικανότητα.

0: Είναι ναι, καταστροφική ναι, για, όλο ναι. το, για όλο το πλανήτη.
1: Κλείνοντας, δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, αλλά είναι ένα ανοιχτό μέτωπο εδώ και μήνες πια, κύριε καθηγητά, στο Ιράν. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, οι προτάσεις πάνε και έρχονται, χαρακτηρίζονται ως σκουπίδια. Διάβαζα μία έκθεση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που λέει ότι σε αντίθεση με όσα συζητάμε και συζητούν και οι αναλυτές, μια χαρά διατηρεί την ικανότητά του να απαντά σε χτυπήματα το Ιράν. Εδώ που είμαστε, ήδη έχει περάσει πολύς καιρός.
0: Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα διέξοδο και σε μια άλλη παγίδευση Τραμπ. Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει με κάθε τρόπο να απεμπλακεί από τον πόλεμο και από την όλη ιστορία Ιράν, αλλά να απεμπλακεί με έναν συμβιβασμό, με μία συμφωνία η οποία θα είναι κατά τι καλύτερη από την προηγούμενη του 2015 που υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα, δηλαδή ο προκάτοχός του, ώστε να βγει ως θριαμβευτής και να πει ότι εγώ κατάφερα και έλυσα το πρόβλημα του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του αισθάνεται ότι είναι ο νικητής του πολέμου, ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι έτσι, εξετάζεται κανείς.
1: Ναι, πάντως δεν κατατροπώθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτό ίσως αρκεί.
0: Δεν άλλαξε το καθεστώς και αντιθέτως φαίνεται να έχει και από θέματα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά κυρίως να έχει μια πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο καλύτερα επεξεργασμένη διπλωματική προσέγγιση για το πώς επιτυχάνονται ορισμένα πράγματα. Και βεβαίως χαρακτηρίζει την προσέγγιση της Ουάσιγκτον ότι δεν είναι σοβαρή, κάτι που επιβεβαιώνει ο καγκελάριος της Γερμανίας όταν λέει ότι ταπεινώνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκεί η Ταχεράνη. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα υπάρξει, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, μία επανάληψη και πολύ περισσότερο χερσαία οτιδήποτε παρεμφερές. Απλώς η Κίνα αυτή τη στιγμή θα ασκήσει κάποια επιρροή προς την κατεύθυνση της επίλυσης, δηλαδή να υπάρξουν αυτά τα δύο στάδια στη συμφωνία, διότι η διαφορά έγκυται πού? Ότι ο Τραμπ θέλει εδώ και τώρα μία ολική συμφωνία σε όλο το εύρος της ατζέντας, από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αντιθέτως, η Τεχεράνη θέλει μία προσέγγιση, μία διπλωματική διαπραγμάτευση δύο φάσεων. Η πρώτη που θα ξεκινήσει με τα στενά του ορμούς και η δεύτερη που θα πάει στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά χωρίς να στερήσει το Ιράν πλήρως από την διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου όπως προβλέπεται από τη συνθήκη μη διάλυσης των πυρηνικών όπλων της οποίας είναι μέλος το Ιράν. Και έχει δικαίωμα να εμπλουτίσει, αλλά σε ελεγχόμενο βαθμό που δεν θα οδηγεί σε πυρηνικά όπλα. Επομένως εδώ είμαστε ας ελπίσουμε ότι μετά τη συνάντηση του Πεκίνου ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να διευθετηθεί κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στο μεταξύ, τα λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 3% και οι Αμερικανοί ζουν μια πραγματικότητα που όσο μάγκα και να είσαι, δεν τους φαίνεται πολύ μάγκας ο πρόεδρος πια. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, έτσι για να έχουμε λίγο τα εργαλεία να καταλάβουμε το αποτέλεσμα που θα μάθουμε σε λίγες ώρες από αυτές τις επαφές στο Πεκίνο. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Να, για το θέμα που άνοιξε, κοίτα τι ωραία που τη βάζετε την ατζέντα. Μ' αρέσει πολύ όταν συμβαίνει αυτό. Που άνοιξε ο ακροατής μας ο Στράτος με αφορμή αυτό το βανδαλισμό στα κοινόχρηστα ποδήλατα στο Δήμο Νέας Μύρνης. Είναι πολλά αυτά που στέλνετε. Το πρόβλημα, λέει ο Κώστας, που επικοινωνεί από τα Χανιά, το πρόβλημα, λέει, στη χώρα είναι η απουσία ελέγχου. Αυτή είναι η διαφορά της χώρας μας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Οι Ευρωπαίοι, όταν γίνονται μόνιμοι κάτοικοι εδώ, γίνονται χειρότεροι Έλληνες. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι μόνο αυτό. Σίγουρα είναι μια παράμετρος αυτό το, η αίσθηση ότι είναι ξέφραγο αμπέλι εδώ. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, χρειάζεται έλεγχος για να πεις τι ωραία, τι ωραία. Στο Δήμο υπάρχουν, ας πούμε, 10 ποδήλατα που μπορούμε να τα ευχαριστιόμαστε όλοι. Ας τα φροντίσουμε. Απαιτείται έλεγχος, δεν ξέρω. Αν απαιτείται έλεγχος, δηλαδή αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος, αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι σε αυτή την καφρίλα που βλέπουμε, και αυτό πάλι για μας κάτι λέει. Η Σοφία από τη Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα εδώ.

0: στη Θεσσαλονίκη έβαλε ο Δήμος εργαλεία σε περίπτωση που πάθει κάτι ένα ποδήλατο στην παραλία και δύο φορές τα έκλεψαν. Ο Χρήστος, ο Δήμαρχος, λέει που έβαλε τα ποδήλατα και τα έκλεψαν να τα πληρώσει από την τσέπη του. Νάτος, πώς τα βάζεις κύριε χωρίς έλεγχο? Πήγαν οι Πακιστανοί και τα έκλεψαν, μάλιστα. Εντάξει Χρήστο. Είναι σαν αυτά τα ρεπορτάζ που αν ο δράστης είναι αλλοδαπός λένε αυτό. Μπαγκλαντεσιανός, υπήκος, άμα είναι Έλληνας δεν λένε τίποτα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουμε πολιτικά και να δούμε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, γιατί και τα κορυφαία στελέχη του για τον Τσίπρα μιλάνε όλη μέρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι μια τέτοια περίπτωση. Το λέω πριν πάμε σε διαφημίσεις, ξέρω ότι ακούει πάντα πριν βγει στον αέρα μιας εκπομπής, οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε κύριε Ζαχαριάδη, επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. LVL Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. LVL Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια.
1: Ακούτε Ιόνια FM.
2: Καριέρα εδώ να πω έτσι. Από την Ολλανδία το επόμενο μήνυμα. Από τη Φιλανδία ήρθε, από το Λονδίνο ήρθε ο Νίκος από τη βροχερή Ολλανδία. Λέει καλημέρα στο μέρος που ζω. Ο Δήμος έχει εργαλεία, ενοικιαζόμενα ποδήλατα, καθαρά μονοπάτια, μηδέν σκουπίδια. Στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι δεν έχουμε τουρνικέ και δεν δείχνουμε κάρτα για να μπούμε, ούτε έχουμε αστυνομία ή ασφάλεια. Επίσης υπάρχει κάποιος έλεγχος από το Δήμο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Μήπως τελικά είναι βαθύτερος ο Λεκές και δεν φταίνει η θεσμοί, αλλά ο κακός μας ο καιρός. Μπορεί να φταίνει απ' όλα. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Δεν μπορεί δηλαδή να μας φταίει ο Δήμος επειδή δεν είχε επαρκή έλεγχο και να καταπίνουμε ως μη προβληματικό ότι δεν άντεξαν ούτε μια εβδομάδα τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Πάμε στην πολιτική. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Το μεγάλο θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν περάσουμε και στα της μεγάλης εικόνας, είναι η επικείμενη ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και σας ομολογώ κύριε Ζαχαριάδη, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που καταγράφουν ένα παράδοξο, ότι τα περισσότερα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και εσείς που έχετε και το ρόλο της εκπροσώπησης του κόμματος, μοιάζει να πρημοδοτείτε ή να εστιάζετε περισσότερο στον κύριο Τσίπρα παρά στο δικό σας κόμμα. Είναι σε τροχιά αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Κυρία Λιμπεράκη, δεν συμφωνώ ότι το μείζον ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το μείζον ζήτημα ήταν και παραμένει και σωστά το πώς θα μπορέσει η χώρα να γυρίσει στη σελίδα και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Με τον Αλέξη Τσίπρα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε την πολιτική του πρωτοβουλία τον προηγούμενο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ότι παρά τις επιμέρους αποχρώσεις που μπορεί να έχουμε σε ορισμένα ζητήματα, δεν είμαστε αντιπαραθετικοί, δεν επιδιώκουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια πολυδιάσπαση του χώρου, μας ενδιαφέρει η ενότητα και η ανασύνθεση και σε αυτό το πλαίσιο λέει η απόφαση των εργάνων μας ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Θέλω να πω, επειδή βλέπουμε τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας κτλ. Εμείς δεν είμαστε σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, όπως είναι για παράδειγμα αν ιδρύσει κόμμα ο κύριος Σαμάρας. Ήταν από τα πράγματα ένα κόμμα αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία.
2: Γι' αυτό και σας ρωτώ για αυτοδιάλυση. Γιατί είναι ένα ερώτημα.
3: Λέω,
2: ποια
3: λοιπόν
2: είναι η χρησιμότητα της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια εποχή που θα υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα με αρκετά στελέχη από το δικό σας κόμμα, όπως όλα δείχνουν. Και θα ήθελα και σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές για τις σχέσεις σας και για όσα αισθάνεστε ότι και πολιτικά οφείλετε στον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι δεδομένη η πορεία σας προς τα εκεί?
3: Εγώ υπηρετώ μια συλλογική υπόθεση. Δεν τοποθετούμε στα ζητήματα πολιτικά και νομίζω ότι στις δύσκολες συγκυρίες, όπως αδιαφυσβήτητα είναι και η σημερινή, έτσι πρέπει να κινηθούμε. Εγώ λοιπόν αυτή τη συλλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετώ. Νομίζω είναι σημαντικό ότι αυτός ο χώρος με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τις πρωτοβουλίες του φαίνεται να έχει μια μεγάλη δυναμική που την είχε απολέσει τα προηγούμενα χρόνια για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς, παρά την σημαντική και πολύ σοβαρή προσπάθεια που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος από τον Νοέμβρη του 24 και μετά.
2: Άρα τι γίνεται τώρα?
3: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας αφήνει είτε αδιάφορους πολιτικά είτε ασυγκίνητους.
2: Άρα
3: αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι, αφού ο Αλέξης Τσίπρας εκδηλώσει τις δικές του πρωτοβουλίες, να ξεκινήσει ένας διάλογος με ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με όλες τις πλευρές. Δεν είναι μόνο ο Φαμπλούς και ο Τσίπρας, είναι και ο Χάρης, είναι και άλλοι. Να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή νομίζω ότι στο σκοπό του που θέλουμε να πάμε συμφωνούμε όλοι. Τώρα κάποιοι, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει στην Ιθέα και να πάει από Λαμία. Κάποιο θα πάει από Ριαντήριο.
2: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν με τον κύριο Τσίπρα. Το ξέρετε. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν. Επίσης, ένα ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, είναι αν και η άλλη πλευρά, δηλαδή αν αυτός ο νέος φορέας, θα ήθελε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ υπάρχουν και τα λεγόμενα semantics. Δηλαδή το πόσο συνδέεται και θέλει να συνδεθεί αυτός ο νέος φορέας με το κοινό παρελθόν, με την Κουμουνδούρου. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν δεν πάτε σε κοινό ψηφοδέλτιο, μπορείτε να φανταστείτε στις εκλογές να μάχεστε ως ΣΥΡΙΖΑ και να μάχετε ταυτόχρονα και ένα κόμμα Τσίπρα, άρα εκ των πραγμάτων να είστε αντίπαλοι?
3: Όχι, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα αντιπαρατήθω με τον Αλέξη Τσίπρα. Και χωρίς να εκπροσωπώ ούτε να μιλώ εξ ονόματος άλλης πλευράς, νομίζω ότι και αυτό δεν θα το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ.
2: Αυτό όμως θα γίνει αναπόφευκτα, αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και ένα άλλο κόμμα Τσίπρα αυτόνομα.
3: Λέω όμως ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τώρα, το παρελθόν όλων μας είναι γνωστό. Εδώ δεν συζητάμε μια συνάθρηση του παρελθόντος, αλλά μια πανστρατιά του μέλλοντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι αναγκαίο προκειμένου ο ευρύτερος χώρος να μπορέσει να έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι και η πολιτική και η κοινωνική χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, εκτιμώ, δηλαδή να παίξει έναν ρόλο θετικό, αν μπορούσε και πολλαπλασιαστικό και πολλαπλασιαστικό, στην ευρύτερη ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου πολιτικού χώρου, χωρίς να μπερδεύει τον πόλεμο.
2: Αν μου επιτρέπετε.
3: Χωρίς προαπαιτούμενα, κλείνω κύριε Λιμπεράκη, χωρίς προαπαιτούμενα ή χωρίς να διεκδικεί κάποια θέση ρεζερβέ, να το πω έτσι.
2: Εδώ όμως υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, ένα παράδοξο. Το κόμμα σας δημοσκοπικά είναι εκεί που είναι. Έτσι, έρχεται ένας νέος φορέας, τον υμνούν πολύ από τη δική σας πλευρά και εσείς, είναι σαφής η θέση σας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν εδώ κλείνει ένας κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα συνεχιστεί η ύπαρξή του, αν δεν τα βρείτε με τον κύριο Τσίπρα ενώ σε επίπεδο κομματικών σχηματισμών, όχι το στέλεχος που μπορεί να μεταπηδήσει από την Κουμουνδούρου στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν έχω καταλάβει, αν μπορείτε να το απαντήσετε.
3: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εργαζόμαστε για ένα σχέδιο ευρύτερης ενότητας, κατά τη γνώμη μου. Οι κύκλοι στην πολιτική και στα κόμματα ανοίγουν και κλείνουν με βάση τις συγκυρίες. Ήδη ένας κύκλος από τα πράγματα έχει κλείσει για το κόμμα μας από το 23. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε τώρα τι είναι? Να ανοίξουμε ένα νέο μεγάλο κύκλο για τον ευρύτερο χώρο μας και για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη και να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση θετικά. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Και αυτό νομίζω ότι και τα συλλογικά μας κείμενα και ο συλλογικός μας προβληματισμός πρέπει να γίνει προς τα και τα κόμματα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μου απαντάτε. Όμως προσπαθώ να σας ακούω πολύ προσεκτικά, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείτε να μου πείτε.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, το λέω πολύ καλό προέδρε, γι' αυτό επιμένω, κύριε Ζαχαριάδη.
3: Λοιπόν,
2: προσπαθώ να το καταλάβω.
3: Σας ευχαριστώ. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εμάς ο στόχος μας είναι να κλείσουμε τον κύκλο της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και στη Βουλή και στην κοινωνία. Εκεί έχουμε ρίξει το βάρος μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ενότητα και ανασύνθεση του χώρου. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός. Από εκεί και πέρα τα κόμματα υπάρχουν και λειτουργούν για να υπηρετούν κοινωνικές δυναμικές και κοινωνικά συμφέροντα. Και εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να δράσουμε. Δεν επιδιώκουμε, είπατε πριν, είναι χαμηλά τα ποσοστά σας στις δημοσκοπήσεις. Δεν επιδιώκουμε από μόνοι μας να κατέβουμε και να μεγαλώσουμε από μόνοι μας αυτό το ποσοστό. Επιδιώκουμε με μια στρατηγική ευρύτερης ενότητας της παράταξης να μπορέσουμε να είμαστε τμήμα της λύσης και όχι τμήμα του προβλήματος.
2: Κύριε Ζαχαριάδη.
3: Και αυτό επιτυχάνεται μόνο με μια στρατηγική ενός ενίου ψηφοδελτίου. Αλλιώς μετά θα έχουμε.
2: Εντάξει, αλλά αυτό είναι σαν το ταγκό. Πρέπει να το θέλει και η άλλη πλευρά. Έτσι. Και να το θέλετε όλοι από την από εδώ πάντα, η πλειοψηφία σας, και να το θέλει και η από εκεί πλευρά.
3: Συλλογικές αποφάσεις παίρνουμε, πλειοψηφία, μειοψηφία.
2: Σωστά. Σε ένα μήνα, κύριε Ζαχαριάδη, θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, νεότερα από την πλευρά Τσίπρα. Εσείς προσωπικά πόσο θεωρείτε πιθανό να βρεθείτε σε αυτόν τον νέο φορέα.
3: Εγώ προσωπικά παλεύω για να πετύχουμε το συλλογικό μας στόχο και τον περιέγραψα προηγουμένως. Αυτή είναι η βούλησή
2: μου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Αυτή
2: τη μάχη θα τη δίνετε από τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα μετακινηθείτε?
3: Το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είναι να υπάρξει ενότητα και ανασύγκριση στο ευρύτερο χώρο. Εγώ δεν βρίσκω λόγο και δικαιολογία να κατέβουμε σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Χαρίτη, με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Έφη Λαχτσιόγλου, με τον Σοκράτη Φάμελο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, δεν είναι λοιπόν εγώ να ξυπνήσω ένα πρωί με τον Πέτρο Κόκαλη και να πω «Αχ, φεύγω από την Κουμουρδούρου και πάω στην Αμαλία». Δεν λύνεται έτσι κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δημιουργηθούν ευρύτερες συνθήκες ενότητας. Εγώ σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθώ σαν μονάδα, στο πλαίσιο των συλλογικών διεργασιών του χώρου, όπως άλλωστε κάνω σε όλη μου τη ζωή.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ακόμη και σε βασικά πράγματα όπου συμφωνείτε, για να βάλω στη συζήτηση και το Πασόκ, έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, και εκεί πηγαίνετε κατά μόνας. Δηλαδή και αυτή η ιστορία τώρα με τις προανακριτικές και την εξεταστική, δηλαδή ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, και εκεί πάλι δεν βρήκατε κοινό βηματισμό, ακόμη και σε αυτά που συμφωνείτε.
3: Ο καθένας παίρνει τις επιλογές του και την ευθύνη του, κύριε Λιμπεράκη, τι να κάνουμε. Εμείς τα πάμε, τα ξαναπάμε το Πασόκ. Το Πασόκ πιστεύει ότι από μόνο του θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας κρίνει κατά πόσο αυτό το πολιτικό σχέδιο μπορεί να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και δυναμική για όλο τον υπόλοιπο χώρο. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις διεργασίες. Μακάρι το Πασόκ να είχε όλα τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική στρατηγική.
2: Πείτε μου, κλείνοντας και μια κουβέντα, αν θέλετε, για αυτά τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, στο Αριστοτέλειο και στη Δυτική Αττική.
3: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης που 7 χρόνια μετά συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνετε ότι αν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση και είχε συμβεί κάτι ανάλογο, θα χοροπηδάγανε τώρα διάφοροι βορύδιδες, αδόνιδες, πυρανάκηδες, πλεύριδες. Δεν είναι προσωπικό, συλλογικό είναι το πρόβλημα. Εμείς καταδικάζουμε με κάθε τρόπο τις εγκληματικές ενέργειες και τη βία μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων και των σχολών. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν τα πανεπιστήμια, αστυνομικά τμήματα ή στρατόπεδα για να αντιμετωπιστεί η βία. Η αστυνομία πρέπει να κάνει κανονικά τη δουλειά της, ώστε τέτοιες συμπεριφορές και εκτός των πανεπιστημίων να τις πατάσει. Από εκεί και πέρα, όποιος επιδιώκει πάνω σε αυτό να δημιουργήσει διαχωριστικές γραμμές, τουλάχιστον εμείς δεν θα του κάνουμε τη χάρη και δεν μπορεί και κανένας να μας ρίχνει την ευθύνη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Καταδικάζετε επομένως και τους μπαχαλάκηδες απερίφραστα.
3: Αυτονόητα. Χίλια άτομα προσέλαβαν, αντί να προσλάβουν 1,000 μέλη ΔΕΠ να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, προσέλαβαν 1,000 στην πανεπιστημιακή αστυνομία.
2: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Γεια σας, κύριε Λιμπεράκη.
2: Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στέλλα Καντώνα Θανάση Φουσκίδη αμέσως μετά, αύριο πάλι. Καλημέρα σας.
4: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδόρο Φανίδου στα Νοπατήσια. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και της κοινής ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ. Ανοιχτή παραμένει η ημερομηνία για τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών εξαιτίας της εκτείναξης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων από τη συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς και το θολό τοπίο γύρω από τη συνέχεια ημίτη σύγκρου στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walsh, δήλωσε στο BBC ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, και στην αυριανή ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει σε ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου είναι η πολιτική αλλαγή και να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είπε πως το κόμμα έχει έναν και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Δεν είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια πολυδιάσπαση του χώρου, επανέλαβε στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης επεσήμανε πως ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός, η επανεμφάνισή του δυναμική δεν μας αφήνει αδιάφορους πολιτικά ή ασυγκίνητους και θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε έναν ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγγλία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ. Στα αθλητικά στις 6 και 4 το απόγευμα, Εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, Κομίγιατ Γιατσίνοβιτς θα παραμείνει παίκτης της ΑΕΚ και για την επόμενη διετία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 14 Μαΐου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, με Στελαγκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα το δούμε και σήμερα το έργο, με την καλή έννοια θέλω να πιστεύω. Καιρός αίθριος, η αλήθεια είναι ότι νωρίς το πρωί είχε έτσι μια έντονη συννεφιά, ψέματα. Πολύ πολύ πρωί είχε βγάλει ήλιο, κανονικό. Δηλαδή τώρα για όσους είμαστε κατάλαβες, 6-6 και 4 και που ξυπνάω και που ξημερώνει. Μετά έριξε μια συννεφιά, ψυχάλισε κάποια στιγμή, ξαναβγήκε ήλιος, αυτά είναι της άνοιξης. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι το έχουμε πάρει το έργο και πηγαίνουμε κατευθείαν για καλοκαίρι, κάνει κάποια έτσι σκαμπανεβάσματα. Η διάθεση όμως είναι ανεβασμένη κατά το δυνατόν. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα τα πούμε όλα βεβαίως, αναλυτικός και διεξοδικός, αλλά θέλω να μου πείτε αν εσείς κοιτάτε ποτέ το κινητό του συντρόφου ή της συντρόφου σας. Όχι φανερά, κρυφά. Διότι η Μπριζίτ διέψευσε ότι χαστούκησε το σύζυγο Μακρόν επειδή έστελνε, λέει, μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό. Θυμάστε και το χαστούκι που είχε γίνει το θέμα του αιώνα. Να, μπήκε και ο πρωταγωνιστής τώρα, ωραία. Το θέμα λοιπόν αυτό θέλουμε να το απαντήσετε στο 211-1080-880. Κύριε Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Εναλλακτικά μηνύματα στο radio@parapolika.gr. Επαναλαμβάνω, εσείς ψάχνετε το κινητό του ή της συντρόφου, κρυφά, έχετε επιχειρήσει ποτέ?
12: Μα τι δίλημα είναι αυτό τώρα δηλαδή? Γιατί καταρχήν βάζεις ιδέες στον κόσμο?
11: Δεν βάζω ιδέες.
12: Δηλαδή μεσημεριάτικα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή εδώ, να δώσουμε ένα στίγμα σοβαρότητος και εσύ ασχολείσαι δηλαδή με αυτά τα κατηνήθηκα, να ψάχνουμε το τηλέφωνο.
11: Είσαι στην Μπριζίτ Μακρόν, έχεις έρθει τελείως σήμερα.
12: Όχι, το ξέρω, η Μπριζίτ τα κάνει όλα αυτά, αλλά εδώ του έριξε.
11: Τι τα κάνει, ακριβώς το αντίθετο είπε.
12: Η Μπριζίτ, όχι άλλο θέλω να πω, του έριξε και χαστούκησε δημόσια θέα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε δηλαδή.
11: Όχι, ακριβώς το αντίθετο είπε η Μπριζίτ. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι το χαστούκι έγινε για τον λόγο αυτό. Και είπε ότι δεν κοιτάζει, διευκρίνησε τουλάχιστον μέσω της Le Parisien, εκπρόσωπός της, ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του σύζυγου.
12: Εσύ το κοιτάζεις το κινητό του εκάστοτε συντρόφου σου?
11: Εγώ δεν έχω σύζυγο.
12: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, κατά καιρούς είχε συντρόφους ερωτικούς στη ζωή, ρε παιδί μου, θέλω να πω, μέχρι να καταλήξει τον έναν. Λίγους. Αλλά ερώτηση όμως. Σε αυτές τις σχέσεις σου που υπήρχες, κοίταξες ποτέ κινητό?
11: Θα σου πω αλήθεια, δεν το κοιτάζω το κινητό. Θα σου πω γιατί. Πρώτον είναι κλειδωμένα τα κινητά. Οπότε γιατί να το κοιτάξω το κινητό? Επίσης είναι προσωπικό το κινητό. Θα σου πω, έχω στη ζωή ένα μότο. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει.
12: Αυτό
11: είναι αλήθεια. Αν λοιπόν θέλεις να ψάξεις ένα κινητό, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το τι θα βρεις. Εγώ λοιπόν επειδή δεν ήμουν
12: ψυχολογικά εννοείς.
11: Ναι, επειδή δεν ήμουν έτοιμη κατά καιρούς για το τι μπορεί να βρω, οπότε δεν έψαχνα. Γιατί μετά, άμα βρεις, τρέχα γυρευόπουλο. Κατάλαβε.
12: Εντάξει, η Μπριζίτ, ωστόσο, θέλω να πω ότι με όλα αυτά που γίνονται, επειδή ο Μακρόν έχει ένα προφίλ, ρε παιδί μου, ενός κρατεού ηγέτη, δεδομένου του γεγονότος ότι.
11: Τι σχέση έχει αυτό?
12: Θα σου πω. Δεδομένου του γεγονότος ότι στη Γερμανία, πάμε στις ευρωπαϊκές χώρες μεγάλες, είναι λίγο αρτζιμπούρτζι και λουλάσα πράγματα σχετικά με τις ηγεσίες στη μετά Μέρκελ εποχή. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει κατάρα, εδώ και περισσότερα χρόνια βεβαίως. Μετά τη Θάτσερ, το άντε.
11: Θανάση, πού το καταλήγουμε τώρα?
12: Ότι ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος έχει ένα προφίλ, ένα στίγμα και μια ισχύ.
11: Μάλιστα.
12: Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ο Μακρόν.
11: Και εμείς, τι σχέση έχει αυτό με το κέρατο?
12: Ότι στρέφουμε τη συζήτηση στα χαστούκια, στα τηλέφωνα και ούτω καθεξής.
11: Συγγνώμη, κακό είναι δηλαδή. Εδώ γκοντζάμε συγγραφέα, πώς το λένε, υποστήριξη στα γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι άλλος διατηρούσε επί μήνες πλατωνική σχέση με την ηθοποιό. Τι να λέμε τώρα?
12: Εντάξει, πλατωνική δεν μετράει.
11: Όλα και πλατωνικά ξεκινάνε όλα.
12: Λοιπόν, άλλο.
11: Παναγιώτης Κάτσιος, τα χειρητικά που θα ακούσουμε, Βαλσίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Τι άλλο, παιδί μου?
12: Πλατωνικά όλα δεν μετράει.
11: Όλα ξεκινούν πλατωνικά. Τι μου λες τώρα κι εσύ? Άκου εκεί. Λοιπόν, περιμένουμε, παιδιά, να μας πείτε την άποψη. Εσύ δεν απάντησες όμως, ψάχνεις τα κινητά από τις φίλες σου, από τις δεσμούς.
12: Εγώ δεν ψάχνω άλλα κι άλλα τα κινητά, θα ψάξω.
11: Πάντως να πω κάτι. Ότι το Θανάση, αν θέλετε, τον ψάξετε. Δεν ξέρεις τι να πρωτοψάξει το ένα κινητό, το δεύτερο κινητό, το τρίτο κινητό.
12: Εδώ πέρα μου κάνανε.
11: Είναι και κινητά έκπληξη, δεν ξέρεις τι άλλο κουβαλάει μαζί του.
12: Εδώ μου κάνανε σκηνή γιατί δεν έψαχνα τις ίδιες τα κινητά.
11: Γιατί δεν με ψάχνεις? Γιατί δεν με ψάχνεις? Μήπως δεν πάει καλά κάτι? Μήπως ο δεσμός δεν πάει καλά και η σχέση βαίνει προς τέλος πάντων λήξη? Γιατί σου λέει τώρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα που μας έχει ξημερώσει, να μην εκφράζει ένα ενδιαφέρον.
12: Όχι, ενδιαφέρον εκφράζω.
11: Όχι, κάποιος κόσμος λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, θεωρεί ενδιαφέρον μόνο όταν τον ζηλεύει όταν τον ψάχνει. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι λάθος, παιδιά. Έτσι.
12: Λανθασμένα. Μάλλον όχι απολύτως λανθασμένα, δικαιολογημένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι έχοντες μια δουλειά όπως η δική μας που είναι λίγο ανώμαλη και ψυχανόμαλη, δηλαδή πάρα πολλές ώρες, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να είσαι ήρεμος και ξαφνικά να βρεθείς απίκο.
11: Πρωτοφάνε.
12: Είναι...
11: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
12: Έχει συμβεί επανειλημμένως. Γι' αυτό λέω και θέλει μεγάλο αγώνα για να δείχνεις κατανόηση σε επαγγέλματα τα οποία είναι απολύτως συνυφασμένα με τη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Καταλάβες, είτε είναι το δικό μας που είναι πράγματι, είτε είναι κάποιο άλλο. Και εκεί δημιουργούνται ζητήματα, συγκρούσεις και εξαρτάται.
11: Εκεί μπορείτε να καλέσετε διάφορους συμβούλους ψυχικής υγείας.
12: Στην κατανόηση και την ευρηματικότητα και των δύο να τα καταφέρουν και να προχωρήσουν μαζί.
11: Λοιπόν, παιδιά,
12: ωραία,
11: αυτά
12: βέβαια,
11: αυτά,
12: να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα.
11: Αφού κάναμε
12: με
11: μια εκτενή αναφορά σε αυτά τα ζητήματα, να πούμε ότι ακούσατε εκτενώς προηγουμένως στην Νίκη τα όσα διημήφθησαν στην Κίνα μεταξύ του Προέδρου Σι και του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος επεφύλαξε εγκομιαστικά σχόλια για τον ομολογό του, τον Κινέζο ομολογό του, με σαφείς προειδοποιήσεις βεβαίως προς το Πεκίνο. Σε περίπτωση που γίνουν λάθη στην Ταϊβάν, είναι όπως το πάρει τώρα ο καθένας αυτό. Είπε ο Τραμπ ότι έχουμε καλά, του γίνει μια αποθεωτική, παιδιά, θέλω να πω, τελετή υποδοχής. Αποθεωτική κυριολεκτικά. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχουμε μια φανταστική σχέση. Φανταστική με τον Κινέζο πρόεδρο. Αυτό το φανταστική δεν ξέρουμε πώς ακριβώς μεταφράζεται. Και ο Σι από την πλευρά του επέλεξε μία θουκυδίδια αναφορά.
12: Παντού υπάρχει Ελλάδα.
11: Βέβαια. Είπε ότι πρέπει να δώσουν έμφαση στην συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης. Ότι πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Μίλησε για την παγίδα του θουκυδίδιου, ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή δεν πρέπει επί της ουσίας μία ανερχόμενη χώρα, να το πω έτσι, με μία κυρίαρχη να συγκρουστούν. Να πούμε επίσης ότι στην ατζέντα εμπόριο, τεχνολογία, γεωπολιτικά, ο Τραμπ δεν πήγε μόνος του, είχε και τα άλλα τα παιδιά μαζί του. Ξέρετε ποια είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα παιδιά, δηλαδή ο Elon Musk.
12: Το παιδί από την Κρήτη που τα λέγανε Κοσμά.
11: Ακριβώς, Tim Cook, κορυφαίοι επιχειρηματίες, πήγανε να συνδράμουν τα μέγιστα κι αυτοί. Εντάξει,
12: πάρα πολύ.
11: Φαντάζομαι ότι δεν θα γυρίσουν και με άδεια χέρια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, στα δικά μας εδώ αμιγώς, ετοιμαζόμαστε για συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Και χθες είχαμε και μία αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η αλήθεια είναι.
12: Ναι, από η οποία ήταν επικεφαλής, ήταν μέσα στο κόμμα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν επικεφαλής του τομέα ασφάλειας της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη.
11: Η οποία είπε ότι... Πώς το έπαινα δεις συγκεκριμένα εδώ πέρα να το βρω, ρε παιδί μου.
12: Ξαφνική
11: ότι
12: ήταν.
11: Το κόμμα δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά όχημα υπηρέτηση της πατρίδας και των πολιτών.
12: Άρα θεώρησε ότι δεν μπορούσε να το υπηρετεί πια μέσω της συγκεκριμένης της θέσης και του συγκεκριμένου πόστου. Κάποιοι το συνέδεσαν με τις κινήσεις του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
11: Εγώ αυτό σκέφτηκα βεβαίως.
12: Βεβαίως η κυρία Γκελεστάθη είναι από μια οικογένεια με άρρηκτους δεσμούς με το μητσοτακισμό, θέλω να πω.
11: Να.
12: Θα δούμε. Προϊόντος του χρόνου θα φανούν όλα. Απλώς το θεωρώ λίγο προχωρημένο σενάριο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
11: Κατά τα άλλα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η. Πώς να το πω. Όχι, δεν το λέω τώρα για την κυρία Γκελεστάθη. Ενδεχομένως οι συσχετισμοί που θα δρομολογηθούν, αν δούμε όντως το κόμμα Σαμαρά, θα δούμε στην πορεία τι θα απελευθερωθεί από όλο αυτό. Αν δούμε το κόμμα.
12: Στο νότιο τομέα, να πούμε ότι ήταν υποψήφια η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Έκανε εντύπωση διότι ήταν πολύ δυναμική στις τοποθετήσεις της προς την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Θα δούμε. Υπάρχουν και, και ζητήματα, ρε παιδί μου, που αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.
11: Θα έλεγα ακόμα πιο δεξιά. Από τα στη δεξιά, εκεί πτέρυγα ήταν η κυρία Γκελεστάθη. Τοποθετούνταν οι τοποθετήσεις της.
12: Η κυρία Γκελεστάθη είναι κόρη του αείμνηστου πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, του αείμνηστου Γκελεστάθη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι...
11: Λέει... Μέχρι να πεις εσύ, λοιπόν, λέει ο Λιτάμπορας. Καλησπέρα, παιδιά, καλή κομπή. Γιατί να κοιτάξουμε το κινητό, άμα γουστάρει η γυναίκα, γουστάρει. Άμα δεν γουστάρει, καλύτερα να φύγει. Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστή απάντηση. Εγώ ποτέ πληρώνω το Predator και μου τα λέει όλα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, καταπληκτικό χιούμορ έχουν έγραψει.
12: Ναι, αλλά δεν είναι. αλλά προϊόντα του χρόνου θα φανεί.
11: Ναι. Καλημέρα στην Όπρα και το Larry King, λέει ο Τζίμις. Καλημέρα και σε σένα, πώς θα
12: καλημέρα,
11: το πω.
12: Καλημέρα, φίλε.
11: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν.
12: Όχι, μην δίνεις.
11: Όχι, αν θεωρεί εμένα Όπρα και σένα Larry King, να ανταποδώσουμε τον.
12: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω.
11: Δεν μπορώ, παιδί μου, το χαρακτηρίζουμε μόνο.
12: Είχαμε και τον κύριο Δούκα, ο οποίος βγήκε εδώ και έκανε δηλώσεις στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες. Είπε μεταξύ άλλων ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ξεκάθαρα πάλι προσανατολισμένος στα ζητήματα που αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
11: Καταστροφή για τη χώρα θα είναι, για τον Ανδρουλάκη θα είναι. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα.
12: Καλά, ναι, εννοείται. Φαντάζομαι για το Δούκα, για όλους θα είναι καταστροφή, έτσι όπως το θέτει.
11: Μα ο Δούκας δεν είναι πρόεδρος, λέει δήμαρχος.
12: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι μέσα στο Πασόκ.
11: Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, ναι.
12: Και είπε με μεγάλη μου χαρά να είναι αντιπαλός μου ο Κώστας Μπακογιάννης. Εμείς εδώ τον είχαμε φιλοξενήσει, ο κύριο Μπακογιάννη. Εμείς εδώ επανειλημμένως είχαμε αναφερθεί στα αρνητικά σημεία της διοίκησης του, που έπαιξαν και καταλυτικό ρόλο στις εκλογές. Αλλά καλό θα είναι, επειδή το λέμε για τους υπουργούς της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, να μην βλέπουν με αλαζονία τα πράγματα μετά το 40%, διότι βλέπεις τι γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Καλό θα είναι και οι δήμαρχοι να ακολουθούν την ίδια τακτική. Θέλω να πω, κοιμήθηκε και ο Θεός. 41-17 ήρθε την πρώτη Κυριακή. Μετά δεν πήγαν οι Νεοδημοκράτες να ψηφίσουν γιατί προτίμησαν τις παραλίες. Και όλοι όσοι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στο όριο των Μπακογιάννης. Για λίγες χιλιάδες ψήφους δεν πήρε από την πρώτη Κυριακή τη δημαρχία. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι έχασαν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο που είχαν πάει τότε οι Νεοδημοκράτες, τα σάρωσε όλα το κυβερνών κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αντιθέτως, στο δεύτερο γύρο, που η αποχή ήταν πολύ μεγάλη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν όλοι, επαναλαμβάνω, σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας που μπήκανε στο δεύτερο γύρο, χάσανε. Θέλω να πω ότι για χιλιάδες ψήφους, για μερικές χιλιάδες ψήφους δεν πήρε τότε το 42 ο Κώστας Μπακογιάννης που του αρκούσε για να είναι δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Και μετά λόγω της αποχής βγήκε ο Δούκας. Θέλω να πω, βεβαίως και ορθώς ο άνθρωπος εκτελήσει το πρόγραμμά του, κάνει ράνι, αλλά αυτές οι τοποθετήσεις εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ. Πολλοί το λέγανε. Κάποιος έλεγε, ας πούμε, δεν χάνω ποτέ από τον Τζίπρα. Όχι μόνο έχασε. Μια χαρά του το κατάπιε και 4 χρόνια γεμάτα με Αλέξη Τσίπρα. Άλλος έλεγε δεν χάνω από τον Κούλι. Λέγανε. Πάρτε τώρα.
11: Έχει
12: 8 χρόνια
11: Κούλι. Έχει πει δημόσια κανείς ότι δεν χάνω ποτέ από τον Κούλι.
12: Δημόσια δεν τα έλεγε κανένας.
11: Καλά, και εγώ, μπορώ να πω.
12: Δημόσια μόνο
11: και
12: είχαμε.
11: Εγώ μπορώ να πω ότι ο καθένας κατηδίαν λέει ότι θέλει βρεθανάσιμο.
12: Ναι, αυτό. Κατηδίαν λέγονται αυτά, δεν λέγονται δημοσίως.
11: Τέλος πάντων, παιδιά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί περνάει η ώρα, κοντεύει και 20. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και ποιο είναι το κλίμα εκεί, να βρω και την ανάρτηση της κυρίας Γκελεστάθη, γιατί έχει πει και 2-3 άλλα ενδιαφέροντα. Δεν θέλω να τα ξεχάσω, γιατί έρχεται και συνέδριο και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί εκεί από όσους μιλήσουν, που θα είναι όλοι δηλαδή θα μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
13: Αριβεντέρτσι, μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
16: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
17: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
18: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Το έχουμε συνδέσει ιδιαίτερα οι νέες γενιές με τον Αντώνη Ρέμο, που το είπε με εξαιρετικό τρόπο και πάντα ξεχωριστό. Είναι ωστόσο διασκευή. Ο πρώτος που το τραγούδισε, ποιος είναι? Ο Φίλιππος Νικολάου το τραγούδισε. Ο πολύ καλός αυτός καλλιτέχνης, κορυφαίος για τα, εκείνη την εποχή, εκεί στα 70's περίπου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Με αυτά και με αυτά, να πούμε μεταξύ άλλων ότι διαβάζω πως τα έχει πάρει στο κρανίο ο Elon Musk για την οδύσσια του Christopher Nolan με αυτή την ιστορία.
0: Γιατί?
1: Με την ηθοποιό, την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Θυμάσαι που το είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι.
1: Ότι προσβάλλει τον, ότι ετοιμάζει τον Όμηρο, ότι προσβάλλει τους Έλληνες με αυτή του την επιλογή.
0: Γιατί ακριβώς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία απορρίπτει ο Έλλον Μάσκ της κοπέλας?
1: Επειδή δεν είναι λευκόδερμη η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Επειδή,
0: κοίταξε να δεις.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει, το θυμάσαι.
0: Αντικειμενικά τώρα, καλά, εμάς δεν μας πειράζει. Ωραία να είναι η κοπέλα, αφού ήταν και ωραία η Ελένη και ότι να είναι. Είναι μια ποιητική αδεία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι την είχε βρει ο Όμηρος, ο Μενέλαος, από κάποια εκτός Ελλάδος, εκτός της τότε Ελλάδος περιοχή. Και εν πάση περιπτώσει έγινε το κονέ και την έφερε. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: παρόλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Επειδή δεν έχουμε κάποιο είδους τέτοια αναφορά από τον Όμηρο, εντάξει, όσο πιο κοντά. Όσο πιο κοντά στα δύο έπι, στα όσα περιέγραφαν τα δύο έπι, είναι οι αποδόσεις κινηματογραφικές, θα ήταν καλό. Από την άλλη, ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι παραμυθάκια, ρε παιδιά. Δεν θέλει ο άλλος να αποδώσει αυτά που έγραφε ο Όμηρος ακριβώς. Δηλαδή, ποιο ήταν με τον Brad Pitt, η 3. Η 3 με τον Brad Pitt ήταν ακριβής απόδοση του περιεχομένου της Ιλιάδας? Όχι. 15 ξεχωριστά, 15 μάλλον στοιχεία που διαφοροποιούνται από τα όσα έγραφε ο Όμηρος είχε ταινία. Αλλά μιλάμε για ταινία, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο τώρα θα μας βάλει να τσακωθούμε.
1: Να πω και κάτι άλλο τώρα για να το κλείσουμε. Εδώ είμαστε.
0: Αλλά τον ευχαριστούμε τον Έλλον Μάσκ για την ανησυχία.
1: Θέλω να πω, ερίζουμε ακόμα για την καταγωγή του Ομήρου. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ότι κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, από ιστορικούς και από μελετητές. Πόσο μελάνι έχει χυθεί για την ομηρική καταγωγή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά πόσο πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Θέλω να πω μια είδηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα. Ανοιχτά τη Στίνου, είχαμε παιδιά ένα ατύχημα, διότι προπέλε ενός υποβρυχίου, ακούστε τώρα, βρέθηκε σε δίχτυα τράτας. Το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση πολύ μεγάλη από το λιμενικό σώμα, ξαναλέω. Ανοιχτά τη Στίνου, η προπέλα ενός υποβρυχίου βρέθηκε στα δίχτυα μιας στράτας. Συμβαίνουν τώρα και αυτά δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, η επιχείρηση να εξελιχθεί ομαλά. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και αυτή την ιστορία, άλλη ιστορία αυτή που είπε, με την πρόκληση την τουρκική, έτσι, που πήγε να ποντίσει καλώδιο ένα πλοίο και πλησίασε το τουρκικό για να ζητήσει τα ρέστα. Μέχρι που εμφανίστηκαν και οι δικοί μας και είπαν φύγετε. Όχι, το λέμε αυτό γιατί οι Τούρκοι πάνε να νομοθετήσουν τις γκρίζες ζώνες.
0: Καλά, αυτό προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς την δική μας.
1: Απλώς να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, υπό την έννοια ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ξέρουμε ποια είναι η ενόχληση της Τουρκίας για τις συμμαχίες της Ελλάδας που τις έχει χαρακτηρίσει προκλητικές και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία με την Τουρκία.
0: Ο Σαρδανάπαλος λέει ήταν λαθρομετανάστρια από την Αιθιοπία η ωραία Ελένη. Όχι, σύμφωνα με την μυθολογία, η ωραία Ελένη ήταν μαζί με την Κλητεμνήστρα που την παντρεύτηκε ο Αγαμέμνονας ως γνωστόν. Ήταν κόρες του Τινδάρεο. Δηλαδή είχαν ελλαδική ρίζα. Να το πούμε έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, μία ταινία, ένα παραμύθι πάει να φτιάξει ο άνθρωπος βασισμένο σε ένα ομηρικό έπος, έτσι. Δηλαδή, δικαιολογείται να έχει και μια ποιητική αδεία, να το πούμε έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν θα τον.
1: Εφόσον
0: έτσι την είδε την
1: έχω
0: ταινία.
1: Έχω και μια άλλη απορία τώρα, θα τη θέσω.
0: Αλλά επαναλαμβάνω.
1: Αυτός ο Έλον Μασκ, άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει να ασχολείται με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Βρε Θανάση μου, είναι, πώς το λένε, billionaire, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί και να λέω και λίγο να τον χαρακτηρίζω billionaire. Ασχολείται τώρα με, το, με την ταινία του Νόλαν. Άλλη δουλειά δεν έχει να ασχοληθεί.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Κάθε
1: ο Τσέο.
0: Κάθε αναφορά, κάθε αναφορά στην Ελλάδα είναι θετική να γίνεται. Αν
1: ναι,
0: δεν είναι αρνητική.
1: Τώρα, χλεβάζει ένα σκηνοθέτη τώρα.
0: Αν δεν είναι διαφήμιση αρνητική. Δεν το χλεβάζει, ρε παιδί.
1: Το χλεβάζει γιατί
0: σου λέει.
1: Το χλεβάζει γιατί έχει κάνει retweet διάφορα εμετικά του Twitter που έχουν γίνει για τον Νόλαν. Τώρα δεν θέλω
0: σε
1: να.
0: Σε σχέση με την ταινία γενικά, δηλαδή είναι προσωπικό του ζήτημα.
1: Σε σχέση και με την ταινία και πράγματα τα οποία δεν είναι τώρα.
0: Από τη μία, όπως λέμε ότι και αυτός επειδή πάει να φτιάξει ένα παραμυθάκι, μπορεί να ξεφύγει των όσων γνωρίζουμε εμείς για την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, έτσι. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, γιατί πάμε να φτιάξει ένα παραμύθι, να πάμε στο σινεμά το καλοκαίρι, να το δούμε, να περάσουμε ωραία και να φάμε popcorn, έτσι. Δεν σημαίνει να είναι μια ωραία παραγωγή, προσεγμένη, να μην ξεφτιλίζει βεβαίως και τα ιερά και τα όσια. Σε καμία περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν το κάνει η ταινία αυτό. Αλλά από την άλλη, μην φτάσουμε στο σημείο να μην μπορεί. Παίρνω το ότι όλων αυτών που χώνουμε εμείς κατά καιρούς τον Elon Musk, μην φτάσουμε στο σημείο να το απαγορεύσουμε να πει και τη γνώμη του.
1: Ρε Θανάση, δεν είπα ότι το απαγορεύει να το απαγορεύει κανείς να πει τη γνώμη. Τι λες τώρα κι εσύ, είπα εγώ αυτό το πράγμα ότι το απαγορεύουμε να πει τη γνώμη του. Εγώ είπα.
0: Δεν γουστάρω να βλέπω την ωραία Ελένη έγχρωμη.
1: Εγώ είπα με τόσες ασχολίες που έχει στη ζωή του, γιατί κάθεται και ασχολείται με τον Όλαν. Εμείς δηλαδή ως Έλληνες. Δεν βγήκε και ένα να ασχοληθεί και να τα χώσει τον Όλαν και βγήκε ο Έλον Μάστρ, δηλαδή. Είναι κάπως σουρεάλ, ας πούμε. Τίποτα. Απλά ο τύπος θέλει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
0: Είναι αυτό που
1: και
0: λέμε.
1: Και να πλακώνεται στο Twitter.
0: Με
1: αυτό
0: τον παρά μου και την κυρά μου. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Δεν είναι. Αυτό είναι. Η Έλενα λέει να μην ανησυχεί ο Έλον. Πείτε του ότι ούτε ξανθή, ούτε ψηλή ήταν η αρχή η Έλληνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα σύμφωνα. Τι έχουμε φάει με το ξανθογένος και το ψηλό γένος.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν ήταν έγχρωμη όμως η γυναίκα. Δεν ήταν έγχρωμη.
1: Γιατί έχει ζήσει κανεί την αρχή.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, όχι. Σου λέει με βάση τη αναφορά. Α πούμε για την Καλυψό. Για την Καλυψό.
1: Το έχει που ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Λέγανε, ας πούμε, για την Καλυψό που ο Οδυσσίας βρήκε σε έναν εξωτικό τόπο.
1: Α, μπράβο.
0: Ότι είχε τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Ότι είχε πάρει λίγο χρόνο.
0: Καταλαβες. Που ήταν εκτός του ελλαδικού χώρου.
1: Είχε λίγο πάρει ροδαλίση, κατάλαβες. Χρωματάκι. Ωραία, εντάξει.
0: Εκτός των θαλάσσιων, εκτός των θαλάσσιων συνόρων της περιοχής.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον με βάση όσο γνωρίζουμε. Πάμε τώρα.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε για κάτι άλλο σήμερα, γιατί το τραβάει επικαιρότητα. Δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα επίτηδες. Εκεί στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας, αν μας ακούτε από κάπου εκεί κοντά, ας πούμε, από εδώ, εντόπισαν ένα μικρό καρχαρία στα ρηχά νερά. Το λέω γιατί τώρα που ετοιμάζεστε και για τις διακοπές, μία τσούχτρες. Δύο τα καρχαριάκια, τρεις τα σκυλόψαρα. Έχει λίγο ένα ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, θα μου πεις καθαρές θάλασσες. Γιατί για να εμφανιστεί εκεί το κήτος, το μίνι κήτος δηλαδή, καθαρές θάλασσες. Όχι απλώς το λέω γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα, το συζητάνε όλοι. Και όπως είπε και ο Θανάσης χθες, να του το δώσω αυτό, γιατί κατά καιρούς γκρινιάζω. Καθίστε στην ξαπλώστρα, τι θέλετε και βάζετε τα πόδια σας εκεί στα ρηχά. Καθίστε ξαπλώστρα, καφεδάκι. Βάλτε τους άλλους να μπουν πρώτα.
0: Λοιπόν,
1: να κάνουν φασαρία. Να φύγουν μακριά.
0: Και μιας και τα είπαμε όλα, το νησί της Καλυψός λεγόταν Ογυγεία τότε. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκδοχές, ήταν είτε το νησί Γκόζο της Μάλτας. Μαλτέζα η Καλυψό. Έτσι. Λοιπόν, ή η Λειψίσα Δωδεκάνησα ή ο Φανός, η Οθονή. Το δυτικότερο σημείο της χώρας.
1: Άρα ρίζουμε και γι' αυτό. Δεν έχει...
0: Στα βόρεια της Κέρκυρας.
1: Άρα και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο. Μία τσούχτρες, δύο τα καρχαριάκια, τρεις τα σκυλόψαρα. Έχει λίγο ένα ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, θα μου πεις καθαρές θάλασσες. Γιατί για να εμφανιστεί εκεί το κήτος, το μίνι κήτος δηλαδή, καθαρές θάλασσες. Όχι απλώς το λέω γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα, το συζητάνε όλοι. Και όπως είπε και ο Θανάσης χθες, να του το δώσω αυτό, γιατί κατά καιρούς γκρινιάζω. Καθίστε στην ξαπλώστρα, τι θέλετε και βάζετε τα πόδια σας εκεί στα ρηχά. Καθίστε ξαπλώστρα, καφεδάκι. Βάλτε τους άλλους να μπουν πρώτα.
0: Λοιπόν.
1: Να κάνουν φασαρία. Να φύγουν μακριά.
0: Και μιας και τα είπαμε όλα, το νησί της Καλυψός λεγόταν Ογυγεία τότε. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκδοχές, ήταν είτε το νησί Γκόζο της Μάλτας. Μαλτέζα η Καλυψό.
1: Μαλτέζα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ή η Λειψίσα Δωδεκάνησα ή ο Φανός, η Οθονή. Το δυτικότερο σημείο της χώρας.
1: Άρα ρίζουμε και γι' αυτό. Δεν έχει...
0: Στα βόρεια της Κέρκυρας.
1: Άρα και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο.
0: Καλά, τίποτα δεν έχει σίγουρο.

0: Υγεία τότε, σύμφωνα με τις επικρατέσεις εκδοχές, ήταν είτε το νησί Γκόζο της Μάλτας. Μαλτέζα η Καλυψό. Έτσι. Λοιπόν, ή η Λειψίσα Δωδεκάνησα ή ο Φανός, η Οθονή, το δυτικότερο σημείο της χώρας.
1: Άρα ρίζουμε και γι' αυτό. Δεν έχει...
0: Στα βόρεια της Κέρκυρας.
1: Άρα και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο.
0: Καλά, τίποτα δεν έχει σίγουρο, παιδί μου. Λες κατά προσέγγιση που ήταν.
1: Κατά προσέγγιση.
0: Πλεινολογική. Η Ιθάκη ξέρεις που είναι. Και η Σπάρτη ξέρεις που είναι.
1: Λοιπόν, από αύριο καθένας θα έρθει εδώ πέρα μέσα μαζί με το ομηρικό έπος αναχείρας. Έτσι. Και θα ξεκινήσει και η ανάγνωση από αύριο, όχι από αύριο, από Δευτέρα καλύτερα, έτσι, να ξεκινήσουμε από την αρχή της εβδομάδας.

0: Και μιας και λέγαμε για τις διακοπές, είναι τώρα ο Θανάσης και τον ρωτάνε. Πού θα πάμε φέτος διακοπές, τον ρωτάνε. Με ενδιαφέρον. Σου λέει κάτι, κάνουμε ένα πρόγραμμα. Στην Ογυγία.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί δεν είναι μέρα.
1: Άμα στο κάδρο υπήρχε και καλυψό μαζί.
0: Πού θα πάμε φέτος.
1: Άμα στο κάδρο υπήρχε καλυψό
0: να... Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρω.
1: Γιατί και ο Μακαρίτης Οδυσσέας, μην κοιτάς, ας πούμε, που λέγαμε ήθελε την Πινελόπη και τέτοια. Αγωνιούσε πώς να φτάσει εκείνη.
0: Μέρος...
1: Μια χαρά καλό περνούσε όμως εκεί που βρισκόταν.
0: Να σου πω, κάθε μέρος θέλει και την κατάλληλη συνοδεία.
1: Έχει ξεχαστεί.
0: Δηλαδή, άμα είσαι με την καλυψό, θα πας εκεί. Τώρα, άμα είσαι με τίποτα άλλο. Δεν πας πουθενά.
1: Από τον κύκλοπα. Από τον κύκλοπα ήθελε να φύγει όπως όπως. Στην Καλυψό έμεινε λίγο.
0: Αυτή η Πινελόπη πώς να πέρναγε άραγε.
1: Έτσι πρέπει να περνάνε οι γυναίκες οι σύγχρονες που, περιμένουν τους άντρες.
0: Πού ξέρεις πώς πέρναγε η Πινελόπη, παιδί μου. Πού ξέρεις εσύ πώς πέρναγε η Πινελόπη.
1: Έλατε.
0: Μπορεί αυτό να είναι... την έβγαζε ωραία
1: αυτό...
0: γιατί. Μαγείρευε.
1: Με τους μνηστήρες λες.
0: Όλη μέρα μαγείρευε.
1: Τη θυμάσαι την ταινία με τον Λάκη, με τον Γιάννη Ζουγανέλη και το Σάκη Μπουλά.
0: Που, το χοντρένι.
1: Που το ρώτησε εκεί πέρα, γιατί, που μιλούσε για το. Που ήταν ο ιστορικός ρε παιδί μου της ταινίας. Το θυμάσαι. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι.
0: Τώρα φοβερή
1: ταινία. Το κορυφαίο εκείνο σημειότυπο που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ας περιμένουν οι γυναίκες, μπράβο. Που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν λέει. Γιατί του έλεγε για την κίνηση της Βόλβης τότε με το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επειδή έρχεται και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να τα θυμηθούμε αυτά. Με το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που λέει ήρθαν οι νεολαίοι του κόμματος και τους διάβασε διακήρυξη ο Μεϊμαράκης, όπου τους έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει από κόμμα αρχηγικό να μετατραπεί σε κόμμα αργών. Και λέει, συγγνώμη, λέει, αυτοί που μένανε στην Κασάνδρα, του λέει ο Μπουλάς του Ζουγανέλη. Και λέει, και γιατί ήρθαν εδώ στη Βόλβη και μας ανακατέψανε. Και λέει, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Έτσι, το πώς περνούσε η Πινελόπη είναι μια αλήθεια ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: καταλαβαίνεις, αυτό είναι.
0: Είστε πολύ ζωηροί στην ακρόαση. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Να κάνουμε και μια διόρθωση. Εκ παραδρομής είπα προηγουμένως για. Επειδή είπα κήτος τον Καρχαρία, είναι ψάρι ο Καρχαρίας. Είχα το μυαλό μου στη φάλαινα. Οπότε...
1: Καλά, μικρό το κακό.
0: Εντάξει, κοίτα στο ένα έτσι, λόγω του όγκου, καταλάβατε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα που μας ακούει με υπομονή, βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, κύριε Πέτσα, γεια σας.
0: Εδώ βλέπετε, είναι πολλά τα θέματα.
2: Παραμένω και εγώ την απάντηση που θα δώσετε για την Πινελόπη.
0: Εμείς θα κάνουμε ένα συνέδριο. Δεν θα δώσουμε εμείς απάντηση. Λέμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Εδώ πέρα τοποθετηθούν οι ειδικοί, γιατί εμείς τώρα τι να πούμε, καταλάβατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα φρέσκα. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς είδατε αυτήν την παρέτηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη χθες με την εκτενή ανάρτηση την οποία έκανε, στην οποία μεταξύ άλλων. Ανέφερε πως δεν ήταν ποτέ αυτός σκοπός το κόμμα, αλλά όχι με υπηρέτηση της πατρίδας, τουλάχιστον για αυτούς που δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό.
2: Κοιτάξτε, εγώ, όπως ξέρετε, εγώ είμαι εκείνος που υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Είμαι υπέρ μιας πλατφόρμας και ιδεολογικής και πολιτικής που αναφέρει το 40% στην Δημοκρατία, γιατί πιστεύω ότι ισχυρές κυβερνήσεις με ισχυρή λαϊκή εντολή μπορούν να κάνουν τομές και μεταρρυθμίσεις και να πηγαίνουν τη χώρα μπροστά.

0: μια υποψηφιότητα ισχυρή της Νέας Δημοκρατίας που θα της Ιωάννας Γελεστάτη, θερματίζει και βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου του 2023, πριν εννοώ τις επαναληπτικές εκλογές.
1: Σωστά, με ένα όνομα βαρύ,
0: με ένα όνομα βαρύ, όπως το όνομα Γελεστάτη και με τη διαδρομή του πατέρα της, αλλά γενικά στην παράταξή μας και στους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους, θα ήθελα να μείνει στην παράταξη και να μην φύγει. Επομένως, αυτό δεν μου άρεσε, δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και η ίδια τις επόμενες μέρες.
2: Να πω μόνο κάτι, επειδή έχει κάνει μια δημόσια ανάρτηση, μίλησε για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και της ιδίας. Οπότε και αυτό έχει, είναι μια εξήγηση. Το λέω γιατί είναι η δημόσια τοποθέτηση εκείνης.
0: Δεν ναι, τη διάβασα, χθες το απόγευμα, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αυτό μπορεί να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να το κρίνω όμως.
2: Ωραία, μια και έρχεται συνέδριο λοιπόν τώρα, να αφήσουμε την περίπτωση της κυρίας Γελεστάτη. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να επαναπατριστεί, κάπως έτσι που λένε ορισμένοι, στις αξίες της και στις αρχές της?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βήμα το συνέδριο, ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις, να υπάρξει μια σύνθεση για το πώς θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά πώς θα πάμε και μέχρι το 2030. Δεν σας κρύβω ότι και δική μου τοποθέτηση προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ ξεκάθαρο μπροστά μας ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν το χώρο του κέντρου προσωπικότητες όπως του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Είναι αριστεροί στη βάση τους και στην ιδεολογική τους προέλευση και οι δύο. Γέρνουν τα επιχειρήματά τους πολύ στα αριστερά και αφήνουν το χώρο του κέντρου στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος ναι μεν το κατέλαβε και το 2019 και το 2023 με την προσωπικότητα και το προφίλ του, αλλά είναι και πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει αυτούς τους σήμερα μετριοπαθείς ψηφοφόρους που δεν βρίσκουν έκφραση. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να αφήσουμε τον πρόεδρο να μιλάει σε αυτόν τον κόσμο και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να σχεδιάζουμε πολιτικές οι οποίες να εκφράζουν αυτό που περιγράψατε πριν, και δηλαδή μια παραδοσιακή βάση μεγάλη που ενδεχομένως σήμερα να είναι λίγο πιο σκεπτική.
1: Και με το δεξιό σας κομμάτι τι γίνεται? Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην γαλάζια καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, σχετικά δηλαδή με το αν αυτή η κυριαρχία του κέντρου σας έχει απομακρύνει από τις παραδοσιακές δεξιές σας ρίζες, μαζί με κάποιες αποφάσεις κεντρικές της διακυβέρνησης, γάμος ομόφυλων ζευγαριών και ούτω καθεξής, και έχει δημιουργηθεί ένα ψυχικό ρήγμα, για να χρησιμοποιήσουμε και την φράση της κυρίας Γελεστάθη, με το κομμάτι αυτό το ψηφοφόρο σας, που μπορεί να είναι μοιραίο δεδομένο του γεγονότος ότι εσείς συσπήρωση αναζητάτε επί της ουσίας, έτσι, να απευθυνθείτε και πάλι στους ψηφοφόρους του 2023, αλλά αυτή δεν είναι μόνο στο κέντρο. Δεν είναι μόνο στο κέντρο όμως οι ψηφοφόροι αυτοί.
0: Ακριβώς είναι όπως το λέτε, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης. Αυτός που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 ή το 23 δύσκολα θα ψηφίσει το 2027, και επίσης δύσκολα να περιμένει κανείς να πάρει μεγάλα ποσοστά από τα πιο νεονικά κοινά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα ήθελα.
1: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
0: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό. Και όταν λέω να κοπεί το πολιτικό οξυγόνο, εννοώ να προχωρήσουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα φέρνουν κοντά, για παράδειγμα, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ταυτίζονται με πιο συντηρητικές αρχές και ιδέες και να αποξενώθηκαν ενδεχομένως με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που αναφέρατε. Να προσεγγίσουμε τους συνταξιούχους που είναι μια μεγάλη μάζα και πηγαίνει μαζικά στην κάλπη και μας έδωσε ψηλά ποσοστά, αν νομίζουμε ότι έχουμε να τους πούμε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Να προσεγγίσουμε το αγροτικό κόσμο που επλήγει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπήρξε μια έλλειψη εμπιστοσύνης με εμάς, παρά το γεγονός ότι κάναμε πολλά πράγματα. Και επίσης, ένα άλλο κοινό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιτεθούμε ξανά είναι των ελευθέρων επαγγελματιών και των ανθρώπων που δώσαν ποσοστά πάνω από 50% στη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, και ενδεχομένως να νιώθουν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στα κομμάτια της φορολογίας και στο κομμάτι της απλούστευσης της δουλειάς τους. Άρα, εγώ σας είπα κάποια κοινά που, αν στοχεύσουμε σε αυτά, οποιοδήποτε νέο κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας δεν θα βρει έδαφος για να πάρει μεγάλο ικανό ποσοστό, παρά μόνο θα μετρήσει η προσωπικότητα του αρχηγού.
2: Να πω κάτι, αφού συζητάμε λίγο για αυτά, αν φτάσουμε στην ημέρα της κάλπης, κύριε Πέτσα, και δούμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι ψηλά πλην όμως όχι αυτοδύναμη. Έχουμε ακούσει ότι τίνεται μια χείρα, ας το πούμε, τη συνεννόηση στο Πασόκ που αυτό το ξεκόβει. Χείρα συνεννόηση προς τα δεξιά σας, δηλαδή προς το κόμμα Βελόπουλου, θα βλέπατε εσείς για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη ή προς την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα?
0: Σε καμία περίπτωση. Είναι λαϊκίστικα μορφώματα τα οποία στοχεύουν μόνο στο θυμικό, χωρίς κανένα προγραμματικό λόγο που να πηγαίνει την πατρίδα μπροστά, και δεν βρίσκω κανένα λόγο να στραφούμε σε αυτές τις επιλογές σε προσωποκεντρικών κομμάτων που δεν έχουν να κομίσουν τίποτα όσον αφορά τις προγραμματικές θέσεις που θα πρέπει να διέπει, όπως σας είπα και εγώ, ένα κόμμα ισχυρής λαϊκής εντολής για μεταρρυθμίσεις. Άρα δεν βρίσκω κανένα πεδίο συνεννόησης. Αυτό που θα ήθελα εγώ θα είναι να είχαμε τη δυνατότητα επιλογής με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν από τους ψηφοφόρους. Πιστεύω στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να πάρουμε την αυτοδυναμία και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει κόμμα στα κέντρα αριστερά που να θέλει να συνεργαστεί με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, νομίζω αυτή από τη δική του συμπεριφορά βάζουν αυτόν τον κόλ και αντίθετα ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει την αυτοδυναμία. Γιατί ο κόσμος θέλει να κυβερνηθεί, θέλει σταθερότητα, είναι ξεκάθαρο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή εσείς έχετε διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσφατο παρελθόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θέση παίρνετε, αν έχετε άποψη, για αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει στο εσωτερικό του κόμματός σας για υπουργούς ή κορυφαία στελέχη που υδρώνουν τη φανέλα και κάποιους που δεν την υδρώνουν. Θεωρείτε ότι υπάρχει πράγματι ένα κομμάτι κορυφαίων στελεχών που ασχολούνται μόνο μετά το χάρτη του φυλακίου σας ή με τη λεγόμενη ευνοϊκή ατζέντα? Και κάθε φορά που σκάει μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, κρύβονται. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πει ξεκάθαρα αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, το λέει.
0: Φυσικά και υπήρχε αυτό το θέμα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς βέβαια κραυγές, αλλά με σοβαρότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι δεν δείχνουν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό ήταν καταληκτική, γιατί πραγματικά ο Πρωθυπουργός ξέρει, δεν είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.
2: Αυτό βέβαια που είπε ο Πρωθυπουργός, επομένως, από αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι κάποιοι μπορεί να φτάσουν και στη σελήνη για να μην δώσουν το παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι το ίδιο. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό που.
0: Δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός έχει μια θέση που το επιβάλλει αυτό που θέλει να πει, να το πει τόσο όσο όλοι καταλαβαίνουμε. Επομένως, το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά, εγώ θεωρώ ότι όλη μια γροθιά, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο για να φέρουμε την αυτοδυναμία. Και κανείς δεν θα κρύβεται και κανείς δεν θα μένει στη λεγόμενη εύπεπτη, όπως τη λέω εγώ, ή χασβαρούμενη πολιτική των selfies και των εύπεπτων θεμάτων με χαμόγελο, και όταν είναι τα δύσκολα να μπούμε και να δώσουμε την ιδεολογική μάχη ή την πολιτική μάχη για μια πρωτοβουλία που πιστεύουμε να κρυβόμαστε. Εγώ δεν το έκανα ποτέ και άλλοι συνάδελφοι δεν το έχουν κάνει ποτέ, και νομίζω τελικά ότι έτσι κερδίζουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
2: Βέβαια, τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Επειδή κάποιοι λένε ότι έχουμε μπει τύπο σε προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων εμφανίζονται όλοι τι στην προεκλογική περίοδο, και αυτοί που την έχουν υδρώσει τη φανέλα και οι άλλοι που ήταν κάτω από το κλιματιστικό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Συμφωνώ, αλλά όμως οι πολίτες μην νομίζετε ότι δεν είναι υποψιασμένοι και δεν ξέρουν. Νομίζω ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι θέμα δικό μας όμως τώρα να αφήσουμε τέτοιου είδους εσωστρεφείς προσεγγίσεις, και πραγματικά, επειδή το πιστεύω για την αυτοδυναμία και θεωρώ ότι χρειάζεται η χώρα αυτοδυναμία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω πια τη στιγμή ότι τέτοια κρίση σαν αυτή που βιώνουμε τώρα δεν έχουμε βιώσει. Θα είναι πολύ μεγάλη διάρκεια και πολύ μεγάλη ένταση αυτή η κρίση των πολέμων που δημιουργεί πληθωρισμό και όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα θέλω μια ισχυρή κυβέρνηση και πιστεύω θα είναι της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
2: Κάτι τελευταίο. Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας, θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
0: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκη σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
1: πιο
0: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
2: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε, κύριε Πέτσα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πάντα απαντάει, είναι από τους λίγους. Το λέω γιατί, εντάξει, μιλάμε με άπειρο κόσμο. Ρωτάς κάτι, απαντάνε κάτι άλλο. Από τους λίγους που απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Κρίνονται βέβαια οι απαντήσεις, αλλά απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Σημαντικό.
1: Λοιπόν.
2: Παιδιά,
1: αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
2: Με τούτα και με τα άλλα. Το Θανάση τον ακούσετε αύριο μαζί με μένα στις 12.
1: Κανονικότατα.
2: Είδες τι ωραία εισαγωγή.
1: Ο Λεωνίδας Κύρικος. Ο Λεωνίδας Κύρικος.
2: Πού θα πάμε, Θανάση μου, στην Ογυγεία.
1: Καλή του ώρα.
2: Ποιος Λεωνίδας Κύρικος, παιδί μου.
1: Ο Δημήτρης Κύρικος.
2: Ο Δημήτρης Κύρικος.
1: Μου στέλνει ο Παπαδόπουλος που είναι θαυμαστής του Διαχρονικός, γι' αυτό και μπερδέθηκα με τον Λεωνίδα Κύρικο.
2: Τέλειο Παπαδόπουλος. Τι κάνει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι Μάικλ Τζάκσον και Πολ Μακάρτνεϊ, φοβερό.
2: Από
1: τα πρώτα χρόνια της solo καριέρας και των πρώτων επιτυχιών του μεγάλου Μάικλ Τζάκσον.
2: Βασίλης Ντέτσικας στις ειδήσεις, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Κοίταξε, είναι η μόνη γυναίκα που διακόπτει το Μάικλ Τζάκσον για να πει τον Ντέτσικα. Θα το πω τώρα. Θα πανηγυρίσει έξαλλο ο Ντέτσικας. Λοιπόν, γεια σας, αύριο.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
3: Τι λέει ρε αυτός?
4: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
3: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
0: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
0: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Μπερδεύτηκα.
9: Πώς σου ήρθε όλο αυτό?
8: Δεν ξέρω. Άδωνες τώρα, δεν ξέρω. Κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκι το κομμένο. Sorry.
9: Ναι, επειδή είδες τη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη φωτογραφία. Δεν είναι κανονική.
8: Έλα, έλα τώρα, δεν βγάζουμε άκρη με τα φτιαγμένα κτλ. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο. Ψεύτικο, ψεύτικο.
9: Μα αυτό ήταν ψεύτικο. Είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά?
8: Πρώτον. Δεύτερον, τώρα άνθρωπο τη πατρίδο, θρησκείο, οικογένειο. Να κάνει τέτοια.
9: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι πάνω από την υγεία ολημερής και ολονυχτής που τα χτίζει και...
8: Τα κρεμίζει.
9: Όχι, ναι.
8: Ναι, αλλά χτισμένο δεν είναι, δεν είναι και χτισμένο. Ναι.
9: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκης τώρα παντά με αγωγή κατά του Άδων Γεωργιάδη για το σπίτι με τα εκατομμύρια, όλα αυτά. Υπάρχει ένα θέμα, το σπίτι.
8: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστες.
9: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδο κανονικά.
8: Έχει γίνει μια, συγγνώμη, παρένθεση, μια και πήγαμε εδώ. Μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα. Για το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
9: Ναι.
8: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστες. Και όλοι ένα κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
9: Το σπίτι είναι σύμβολο.
8: Είναι, ναι.
9: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Εμπεριέχει.
8: Ναι, αλλά το έχουμε πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
9: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση.
8: Mm.
9: Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο,
8: και το είδα πεζά.
9: Πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
8: Το είδα μεσητικά, ενώ
9: το
8: είναι
9: σπίτι
8: επιλυτικό.
9: Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Mm. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
8: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
9: Ναι.
8: Φαν χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
9: Ωραία.
8: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας?
9: Ναι. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
8: Ό,τι συμφέρον εξυπηρετεί. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
9: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πώς.
8: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
9: Ναι.
8: Πρόεδρος
9: του Eurogroup.
8: Όχι, έτσι τώρα κάνω στοιχείο.
9: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
10: με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
11: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
12: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
9: Λίγο λιγότερο.
8: Τόσο όσο.
9: Σαν την Κεφαλονιά είναι η περηφάνεια.
8: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση. Δεν είναι τόσο μεγάλη.
9: Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
8: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, στον ντρόουν.
9: Ναι, αυτό λέω.
8: Είχαμε περηφάνεια στον ντρόουν, δεν ένιωσα.
9: Αν έσκαγε, θα σου έλεγα εγώ. Τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστική βγήκε πρώτη.
8: Πάλι.
9: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη. Και για τα επιτεύγματα, ναι, είπαν σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
8: Βαρετό τώρα, εντάξει.
9: Τι βαρετό.
8: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
9: Ναι.
8: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό. Να ρίχνεις στο πεθαμένο κάτω να χτυπάς.
9: Να σου πω κάτι.
8: Τι.
9: Είναι σωστό.
8: Το ξέρω.
13: Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης.
14: Σε όλα τα πανεπιστήμια.
15: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η τσαπού, ολέ, ολέ. Μεγαλώνει.
9: Είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
8: Σωστό.
9: Είναι επομένη, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά από την ΔΑΠ, Νουδουφουκού.
8: Η πασπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
9: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
8: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
9: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πασπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. Μέχρι πριν πέντε χρόνια, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει πανσπουδαστική. Τι να κάνουμε τώρα.
8: Όχι όλοι, η ΔΑΠ λέει ότι κερδίζει.
9: Α, η ΔΑΠ να λέει.
8: Με τι στοιχεία όμως το λέει, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
9: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
8: Δεν έβαζε κάποιο σχολείο.
9: Όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο. Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στις φοιτητικές, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον. Δεν θε να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μας.
8: Του έχουμε δώσει σε κάθε εκλογές, εγώ του δίνω συγκεκριμένο δώρο.
9: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Κάτι πιο. Όχι φαγητό. Κάτι πιο απτό.
8: Μα τι, καρδούλες.
9: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας, εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
16: Είναι για εσάς. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
8: Παπαϊδία, γλίτσα, εστί.
9: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
8: Σύχαμε,
9: τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενδώνη. Κι είναι υπουργός, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό και τα λοιπά. Είναι ανάγκη να πεις όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο.
8: Είναι τι είναι και ο καθένας τώρα.
9: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
8: Ναι, ναι, προφανώς είναι δηλαδή, έτσι. Δεν έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού. Δεν έχει δει χειρότερο ο πολιτισμός στη ζωή του.
9: Και νομίζουν ότι έτσι είναι, δηλαδή. Ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα.
8: Μα το έχει δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
9: Όχι.
8: Θα ακούσουμε τώρα τι. Την Αρτέμιδα του έδωσε.
9: Ναι,
8: και δεν ξέρει τι γίνεται 30 του μηνός στην Αρτέμιδα.
9: Τι γίνεται 30 του μηνός.
8: Έλα, μια και το. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
9: Όταν λες Αρτέμιδα εννοείς Λούτσα.
8: Εννοώ Λούτσα, εννοώ Βραβρώνα, εννοώ αυτό.
9: Γιατί
8: όλο
9: μου αρέσει
8: μαζί.
9: Και ο σύλλογος εκεί που θα είσαστε λέει Βραβρωνίας. Λούτσα τη λέγαμε. Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρωνίες, όλα Κυριλέ. Κυριλίκια, τι είναι αυτά.
8: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
9: Μπράβο, Τσολιάς.
8: Αυτό, Τσολιάς ήταν Τσολιά Μπάν. Ο Πεκεμπλέ και στη Λούτσα.
9: Το Σάββατο 30 του Μάη.
8: 30 του Μάη.
9: Ναι, το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
8: Το λέμε συνέχεια, θα το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
9: Της ευρυτέρας περιοχής εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
8: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο μόνο από εκεί. Μπορείς να τα πάρεις. Θα πω, μα είναι στην πορεία τα τηλέφωνα.
9: Ωραία, να μην τα πούμε. Τα τηλέφωνα δεν έχουμε τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρός.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Αν παίζει και ένα σποτάκι, okay, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σας δούμε.
8: Να έρθετε.
9: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχει βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
8: Είναι παλιά, πιάστο. Η παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
9: Μα έχουν αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση. Ναι. Αυτή εδώ 30 Μαΐου έχει ξεκινήσει.
8: Είναι προεκλογική.
9: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινά και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
8: Χαμό, το χαμό.
9: Θα γίνει χαμό εκεί, ο Καραμαλής δεν θα πάει.
8: Ο Καραμαλής θα πάει. Ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
9: Ο πρώην πρωθυπουργός.
8: Α, αυτός.
9: Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι, ναι. Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
8: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
9: Ήταν υπουργός. Άρα δύο.
8: Ναι,
9: δύο
8: όχι, άντε,
9: τρία είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός. Τέσσερα ο άλλος ο
8: εμπλεκόμενος.
9: Ο εμπλεκόμενος. Το κάστρο.
8: Το κάστρο.
9: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
8: Και τα δίδυμα μετά.
9: Ναι, ακολουθούν.
8: Τα δίδυμα.
9: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
8: Τα
9: θα πάει με τον Σαμαρά.
8: Πέντε ή πέντε έξι. Τα δίδυμα,
9: δεν ξέρω. Πραγματικά με αυτέ τι δυναστείε.
8: Ο Κωστάκης θα πάει με τον Σαμαρά.
9: Υπογείως θα στηρίξει Σαμαρά. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση. Δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
8: Για να καταλάβεις
9: η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
8: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι από όπου.
9: Και πώς προχωράει.
8: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει παρακμή σε κόμμα.
9: Αλλά έτσι τελειώνουν κάποια
8: στιγμή. Ναι, σωστό.
9: Την κούρασε κιόλας. Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
17: Και νομίζω ότι αυτήν την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως, και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία-μία, σε έναν άνθρωπο. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Μπατσιγουρούνια δολοφόνια επίσης.
9: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε, εννοεί για τα έργα ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
8: Ναι, καλά, σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση λέγαμε η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
9: Ναι.
8: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
9: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη πάνω.
8: Στην Ακρόπολη, ναι, ταιριάζει με τα έργα της Μενδώνη αυτό.
9: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα μια TV persona, θυμάσαι.
8: Τελείωσα.
9: Ναι.
8: Το, η Κόσμη μου.
9: Όχι, όχι, όχι, η Κόσμη μου. Η Κόσμη μου. Γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
8: της. Γιατί ξέρουμε το όνομά της.
9: Όχι, θυμόμαστε.
8: Δεν θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε. Μία του Big Brother.
9: Για να θυμηθούμε.
17: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
17: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
9: Η Πετρούλα.
8: Α, μωρέ,
9: μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
8: Ναι, τελείωσε χωρίς με Μενδώνη, τελείωσε.
9: Δεν ξέρουμε. Βάλαμε λέξεις.
8: Ναι, εντάξει.
9: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
8: Το γνωρίζει. Τι να κάνει η Πετρούλα σήμερα.
9: Έλα,
8: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
9: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
8: Ναι, ναι.
9: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
8: Στο Σταρ, στο τελείωμα.
9: Που έλεγε τον καιρό.
8: Είχε κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο Twitter. Εντάξει.
9: Όλοι κάπου βρίσκουν.
8: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
9: Ξέρουμε τι δούμε και πρόεδρο.
8: Στην Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
9: Εκεί θα τέριαζε. Μην τη δούμε και πρόεδρο.
8: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
9: Όχι.
8: Άρα περνάει στο κάστρο.
9: Δεν ξέρουμε πραγματικά.
8: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. Σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη στην Νέα Δημοκρατία. Δεν ταιριάζει η Πετρούλα να στο πει.
9: Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
8: Με γεύση Ακύλα.
9: Ναι.
8: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
9: όχι,
8: αυτό.
9: Ναι, βλέπει. Ο Ακύλα έγινε μπισκότα. Χτε, προχτέ. Πάλι στο Sky βλέπω πω έγινε μπισκότα.
8: Ο Ακύλα έγινε πατσά.
9: Όχι, παγωτό, με γεύση Eurovision.
8: Τι είναι η γεύση, τι έχει λίγο...
9: Ήταν ένα παγωτό κρεμόδες.
8: Στρόσκονη, ας πούμε, τι έχει.
9: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπως.
8: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο ο Ακύλας.
9: Και από πάνω, βιάζεται, από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, η εμφάνιση, η φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν φέρτο.
8: Δεν γίνεται και Halloween, θα τέριαζε στο Halloween ο Ακύλας.
9: Τώρα έγινε μπισκότο, κάνουν τα πάντα.
8: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα βλακίες μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
9: Υπάρχει
8: κάνε
9: μια...
8: Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει
9: τα
8: κόλαση.
9: Τα παρασκήνια και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρεις.
8: Δεν είμαι για τέτοια.
9: Και του χρόνου να έχουμε Γιατί κάτι
8: έπαιζε με τη Φιλανδία. Δεύτερη επιτυχία της Δημοκρατίας.
9: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
8: Όχι, εννοεί, η δεύτερη Eurovision εννοούσα, ναι.
9: Ναι, ναι.
8: Γιατί
9: ναι.
8: Στην Νέα Δημοκρατία είχε κάτσει.
9: Στον Καραμαλή τότε. Το 2000.
8: Έκαι το πάρει,
9: πέντε, μετά τους Ολυμπιακούς.
8: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί φέρτο το καλοκαίρι. Χαμός θα γίνει.
9: Πάρτο.
8: Πάρτο. Πάρτο.
9: Θα γίνει ο χαμός. Θα τα δούμε αυτά. Μην
8: κρίνουμε. Εδώ, γιατί... εδώ είμαστε.
9: Είναι και ο λαός που πρέπει να ψηφίσει.
8: Ναι.
9: Είναι, και... είναι λαϊκή συμμετοχή.
8: Εγώ
9: είναι
8: την εμπιστεύουμε την ψήφο του λαού.
9: Μπράβο.
8: Έχει αποδείξει.
9: Των λαών εδώ είναι όλοι λαοί.
8: Όλοι λαοί. Δεν είναι το Ισραήλ μέσα σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
9: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
8: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
9: Σε όλη τη γενοκτονία.
8: Σε όλη τη γενοκτονία του, σαν κράτος.
9: Κάνουν όσο εμείς κανείς. Mm. Δεν υπάρχει χώρο που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
8: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
9: Ο Τραμπ, ναι.
8: Θα λέγεις μια στήριξη, την έχει.
9: Okay. Ναι. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
8: Στην στα μπισκότα.
9: Όχι, φύγαμε από αυτό.
8: Μπέκερ θα πρέπει να γίνει τώρα, το σκέφτομαι. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
9: Ναι.
8: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει, καρότο, ξενέρω το ήταν. Πόσο. Σουβλάκι μεγάλο, το τι είμαστε. Αρχές του 2000.
9: Σιγά.
8: Ναι.
9: Έχει πάει και 5 ευρώ το σουβλάκι. Τι να.
8: Και καρότο θα βάζουμε μέσα. Τώρα. Η λαϊκή πόσο έχει πάει.
9: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
8: Ναι, δεν είμαστε για να
9: σουβλάκι
8: βάζουμε.
9: Σουβλάκι είναι μια πίτα.
8: Ναι.
9: Σκέτη, τι λέξε την εκεί, βάλει και λαδόπουλο.
8: Οικολογικό, χωρίς κρέας.
9: Τίποτα. Χωρίς τίποτα.
8: Ναι.
9: Πίτα. Μια πίτα.
8: Πίτα πάλι. Φέρτο.
9: Αυτό.
8: Φέρτο.
9: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει.
1: Μόνο εσύ μπορείς.
0: Τη Λίνα τη Μενδόνι.
1: Έλα να με τελειώσεις.
0: Χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Ε?
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη τσαντήρι?
1: Ήταν ωραίος χθες το τσαντήρι.
0: Α, ναι, δεν το, είδα. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρνα. Τι έγινε? Τι έχει γίνει?
1: Πού είναι η κυνηγή? Τι κάνει?
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα? Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και Καρχαρίες και κάπου αλλού προχθές, δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις, απλωμένους εκεί εξαπλώστες και τα λοιπά και να έρθουν μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι θες να είναι, μισή οικογένεια, τι θα κάνει?
0: Τι είπαν τα αγριογούρνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου, πώς τους ήρθε να πάνε στη
1: θάλασσα? Αν το και Μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε θάλασσα?
1: Τους μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από συναυλία.
1: Σε μήνα, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε μετάλλικα, Κύρικος και εσύ, ε?
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σαν τέτοια. Εσύ πώς πήγες? Εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε?
1: Βρήκα. Θα πω, να, τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή. Αφού είπαμε μετάλλικα, φοράς και μπλούζα μετάλλικα σήμερα.
1: Σήμερα στέγνωσε.
0: Ναι, τι εννοείς?
1: Την έπεινα.
0: Τη φορούσες και προχθές?
1: Τι να εννοώ.
0: Πόσο γραφικό?
1: Εντάξει, πα να μην φορά τη στολή.
0: Τα ίδια αγριογούρνα πάνε σε κάδου, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνω, αυτό είναι κοντά. Ωραία, ανοίγει.
0: Δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε ματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Και το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια.
1: Γουρούνι είμαστε.
0: Πες γιατί η Μετάλλικα.
1: Στους Μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για.
0: Γυφτιά.
1: Όχι, γυφτιά.
0: Τέτοιο
1: για
0: είσαι
1: αν
0: πάντα.
1: Υπάρχει κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πας.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα, ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά, και δεν ήθελε λεφτά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Ηλίας, γιατί μου είπε: σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, κάνετε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα. Μου λέει να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε?
1: Το 150 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν
1: ακούω. Πέρασε το Μετάλλικα. Δεν έχω Μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό
1: λοιπόν, να ευχαριστώ
0: σωστό,
1: πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτα
0: πρέπει
1: να είναι σωστό.
0: 150 εσύ και εγώ 250 και γίνει και ψυχική Οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτος.
1: Πέρασαν πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ του πάντου, βάλω λεφτά του ανθρώπου.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε και άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώς.
0: Και θέλω να πω.
1: Όχι, ήθελα κι άλλα.
0: Α.
1: Τα βρήκα πάλι τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιος φίλος ακούει την εκπομπή. Και μας ακούει τόσα χρόνια. Μας έχει ακούσει από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Ή και λέει από το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πρόβλημα κτλ. Και,
0: τι
1: και
0: θες
1: έχει
0: πάλι
1: κάποιο εισιτήριο για τους Maiden.
0: Ναι.
1: Το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο. Δώρο. Όχι δώρο. Το συζητάμε. Τέλος πάντων.
0: Θα έρθει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κάνω.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε
0: μια τέτοια
1: δημοκρατία. Ο καθένας δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές, πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια, να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα
1: Εγώ
0: Υόρκη.
1: Δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, να μείνω στο Πλάζα, εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ το Δούση. Τον πάμε, τον καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολεστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνει.
0: Στην Νέα
1: Υόρκη. Πριν από αυτό όμως, είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιος φίλος ακούει.
0: Έχω κάτι πιο βατό,
1: έχω
0: πιο απλό.
1: Ναι, πιο. Έχουμε Instagram κτλ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο, δύο ιδανικά για τους Maiden.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν έχω βρει. Αυτά που έχουν μείνει έχουν 600 ευρώ τώρα.
0: Το δίλεπτο τη 600.
1: 600, 300, κάτι τέτοια έχουν
0: μείνει. Πού δίνουν
1: στην αυλία?
0: Πού δίνουν στην αυλία? Ολυμπιακό πάλι.
1: Στο ΆΚΑ, ναι.
0: Α.
1: Να δούμε ποιο θα κερδίσει. Μετάλλικα, Iron Maiden, αναβίση.
0: Μετάλλικα νομίζω.
1: Παίζονται.
0: Βύση, πόρτα βύση, βύση θα το γεμίσει. Βύση και μετά θα
1: η
0: βύση
1: το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει, έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει.
1: Λοιπόν, την Πιπηλή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει σωσμός.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς.
2: Εντάξει, υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω.
4: Δεν ξέρω παλιά, όλη η τραμπού και εκεί.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα. Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από την
4: Ελλάδα. Κατάληψη, δεν είναι το ξύλο που έπρεπε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει. Ήταν, όλοι οι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσεις, λέει τα τσεκουριά.
0: Ναι, οι Rangers και λοιπά ήταν τη ΔΑΠ και τη ΣΟΝΕΡ.
1: Ναι.
0: Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη. Όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως
0: θα το τα ακούσουμε. Μετά, θα τα ακούσουμε. Ναι. Λέει τη συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά. Έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα, να το πω εγώ. Μου ήρθε, μου λέει η Αθηνά, σας ακούω από το Λύκειο και έχω ένα εισιτήριο 2 διαδρομών για το μετρό. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, δεν λέω.
0: Είναι από το Λύκειο.
1: Ακούω η χρόνια, ναι.
0: Δύο εισιτήρια. Πολύτιμο.
1: Πολύτιμο. Να εκτιμούμε και τα μικρά.
0: Ποιο είναι το μικρό?
1: Αυτά.
0: Τι μικρό?
1: Και τα μικρά, τα απλά. Ναι, θέλω να πω, και τα μόνο το Maiden είναι και αυτό. Τώρα
0: σήμερα μου στέλνει ένα φίλο που είναι και γυμναστής και μου λέει προσφέρει ένα γεύμα σε ωραίο μαγαζί της Ηλιούπολης, σουβλατζίδικο έτσι ιδιαίτερο, και μετά πέντε προπονείς personal. Γιατί είναι personalized ο Φώτης.
1: Okay. Γιατί, για ποιο λόγο, με τι αντάλλαγμα?
0: Αυτός δεν μας ακούει από το Λύκειο όμως.
1: Όχι. Α, δίνει αυτά, αυτά δίνει.
0: Ο καθένας νιώθει
1: ωραία
0: κάτι να δώσει.
1: Και εγώ δίνω τέσσερα εισιτήρια για την παράσταση. Λέω, με δύο τον Μέιτελ, καλή, καλό deal, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε με τις φοιτητικές. Μέχρι
1: να κάνουμε τα παζάρια μας.
0: Ναι. Με τις φοιτητικές ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτες, είναι ό,τι καλύτερο, δεν κάνουν καταλήψεις, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και καλά του λέει ο Χασαπόπουλος, όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
1: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
0: Τι να έχει, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς? Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
1: Έλατε.
0: Τον Μπονέρα, ποιοι τον φάγανε? Το σκοτώσαν.
1: Οι Rangers συγκεκριμένα, οι Rangers.
0: Δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα από 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
1: Και μέλη τη Δημοκρατία σήμερα.
0: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
1: Τα χρυσόψαρα, σου λέω.
0: Ναι,
1: θα πιάσει. Θα πιάσει κάποιου απόλυτου. Σε ποιου αράοι απευθύνονται? Σε αυτού που σκέφτονται ή που θυμούνται?
0: Σωστό,
1: ποιοι του ψηφίζουν?
0: Ακολουθεί ο Άδωνης.
5: Ως προς την παρενιακή αστυνομία. Αν να τρέξει το Google, θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ θα δηλώσω ότι θεωρώ την παρενιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δήλωση. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, η ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα. ΔΑΠ του Φουκού πάντα ψηλά.
0: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
1: Όχι. Όχι, δεν επιμένει. Είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Οι πηγές του είναι αυτές.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Το πάρτα μωριά. Αυτές είναι οι πηγές. Γιατί πέρα από τον αποκλεισμό. Ναι, ναι.
1: Πάρτι.
0: Συγγνώμη. Παραποιήσαμε το πολύ ωραίο σύνθημα, το ποιοτικό και το.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Παρεμβαίνει στη δουλειά του Σεφερλί. Όχι, ποιο είναι το Σεφερλί αυτό.
0: Όχι,
1: αυτό είναι πραγματικό. Αληθινό είναι.
0: Κανονικό. Σου στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή και λέει: βρε μεγάλο προδότη, έβαλε παράσταση τη μέρα του Megadeth. Τον Megadeth και θε και εισιτήρια για του Maiden.
6: Όχι, όχι.
1: Γιατί έχει Megadeth. 30 Μαΐου έχει.
0: 30 Μαΐου. Ναι, έχει. Σα λέω ότι γράφει. Πότε είναι Megadeth? 30 Ιουνίου.
1: Έχω και 30 Ιουνίου παράσταση.
0: Βρε μεγάλο προδότη.
1: 30 Ιουνίου παίζουμε στο λόφο του Φιλοπάπου. Θα το έλεγα στην πορεία. 30 Ιουνίου παίζουμε στο.
0: Παίξετε στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Την όπα και μπλε την παράσταση.
0: Πού?
1: Στη Δώρα Στράτου.
0: Α, στη Δώρα
1: Στράτου. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Θα τα πούμε σιγά σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είμαι Megadeth, είμαι προδότη. Είμαι. Τελικά είναι τότε Megadeth.
0: 30 Ιουνίου είναι. 30 Ιουνίου.
1: Εντάξει.
0: Έκανε λάθος εδώ.
1: Όχι, δεν έκανε λάθος. Ο Κρούτης καλά είπε 30 Ιουνίου.
0: 30 Μαΐου λέει.
1: Εγώ παίζω και 30 Μαΐου
0: και Μάιο.
1: Ναι, αλλά παίζω και Μαΐου και Ιούνιο.
0: Δεν ήξερε για τον
1: Ιούνιο. Όχι, ήξερε. Το έχει δει στις αφήσεις που είχαν βάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Τότε σωστός ο Κρούτης.
1: Σωστός ο Κρούτης.
0: Προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε λάθος στους άλλους. Είναι μια μέθοδος.
1: Δεν είναι σωστό. Να κάνουμε και μια αυτοκριτική στο κάτω-κάτω.
0: Δεν κάνουμε αυτοκριτική. Είναι η μέθοδος.
1: Ας κάνουμε μια κριτική στο κάτω-κάτω. Ο Κρούτης
0: φταίει που δεν καταλάβει για ποια ακριβώς.
1: Που δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε.
0: Μπράβο. Σωστά τα λες. Πάμε τώρα. Ακούσαμε τον ένα, λέει είναι πρώτη.
1: Έχει σεισμό, λέει, στη Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Που δεν τελειώνει η Μενδόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το λέω, δεν έχει, δεν είναι κάτι τρομερό. Το είπα για το λογοπαίγνιο. 3,7 είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μικρό, δεν
1: αλλά είναι επειδή είναι με Μενδόνη και τελειώνει. Ήθελα να το συμπληρώσω στην κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Η Μεθόνη δεν τελειώνει στη Μενδόνη.
0: Πολύ. Από τα καλύτερα που έχει πει.
1: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
0: Δεν μας έχει μείνει σηκώτη από το γέλιο.
1: Ο Κυριάκος πολύ γελάσαμε. Πρώτος. Sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το παρακάτω είναι, ο ένας είπε πρώτην ΙΔΑΠ. Ό,τι να είναι.
1: Ο
0: άλλος είπε ότι τα καλύτερα παιδιά. Έρχεται και ο τρίτος, το ίδιο τρίτος. Κόμμα.
1: Ο
0: Βελόπουλος. Όχι, ο Βελόπουλος.
1: Είναι από το ίδιο κόμμα, ο Βελόπουλος.
0: Ήταν στο ίδιο κόμμα. Ναι. Και γενικώς αυτοί που κυριαρχούν στην ακροδεξιά ατζέντα και δημόσιο λόγο. Και κάνει μια πρόταση για τις φοιτητικές εκλογές και παρατάξεις.
6: Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα. Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα.
0: Είναι άνδρο της ανομίας οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είδες πώς πιάνουν. Το 5% αν ισχύει τώρα όλο αυτό και το κάνουν, το εφαρμόζουν στο 100%. Και θέλουν μέσα, πρόταση είναι εδώ, αλλά είναι και μια διάχυτη έτσι άποψη αυτή, ότι φταίνε για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια από πολύ συγκεκριμένους χώρους και από μειοψηφίες γενικώς.
1: Καλά, το πετάει σαν λαγός. Κάνει τη δουλίτσα, θα το πιάσει αυτό που πρέπει να το πιάσει.
0: Αυτό το περιβάλλον έτσι όπως ζούμε, φυτρώνει αυτό, πιάνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Μα και αυτή είναι η δουλειά των Βελόπουλων και όλων αυτών. Τι άλλη δουλειά έχει ο Βελόπουλος, θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Θα ρίξει τον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, θα μου πεις, έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πύχης που λες γιατί όχι.
0: Όχι, είναι ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μακάρι.
1: Εδώ έγινε ο Κυριάκος.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι. Δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους, για τους νέους. Δηλαδή λες, εδώ τα κατάφερε αυτός. Δεν μπορεί να καταφέρεις εσύ στη ζωή σου οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά για να πάει η Ελλάδα μπροστά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Α, για εκεί το είχε, γι' αυτό ξεκίνησε.
0: Και να γλιτώσουμε
1: από
0: τον κομμουνιστή.
1: Επιτέλους.
0: Τσίπρα.
7: Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας, πώς λέει η οικονομία. Παρότι πέρασε από όλη την πρωθυπουργία του, μυαλό δεν έβαλε. Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς κανόνες. Τα κράτη μεταξύ μας, τα κράτη, ανταγωνιζόμαστε ποια θα έχει πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας.
0: Σημερινό. Επιμένει να λέει κομμουνιστή το Τσίπρα.
1: Καλά, δουλίτσα κάνει, ξέρει τι κάνει τώρα.
0: Πολύ καλά.
1: Σου λέει με την ευκαιρία χτυπάμε το Τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμουνισμό.
0: Ναι, ναι, και τις ιδέες και τα
1: όλο,
0: πάντα.
1: Σαν σύνολο.
0: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει
1: ο Άδωνης. Τι μαεστρία, με τον πιο κουρτό τρόπο πια. Δηλαδή και
0: σε ποιος απευθύνεται.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Στους ψηφοφόρους του Κουκουέ εδώ, ξέρουν. Ναι. Απευθύνεται στους δικούς του, γιατί λέει και το κομμουνισμό να μας πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω, δε ρωτά. Εδώ τελειώνει.
0: Χωρίς μενδόνι δεν τελειώνει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Πάλι σαν φίλη η ζωή με χαιρετά κι εγώ φοβάμαι. Μου στέλνει δώρα και χρυσά κι εγώ λυπάμαι. Που δεν τις φόρεσα ούτε ένα δαχτυλίδι. Που δεν τις άνοιξα πανιά, αχ πανιά για ένα ταξίδι. Πάλι η ζωή μου χτύπησε την πόρτα. Και εγώ
1: ακούτε Ionian FM.
2: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ, πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα στο X όπως λέγεται, και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
3: Τι δεν θέλουν? Την ανωνυμία.
2: Στην ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές, γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους, προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
3: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση.
2: Δεν
3: με στρατούς δικούς τους.
2: Καλό αυτό.
3: Καλό είναι, αλλά τελευταία που βρήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς της.
2: Ναι, προφανώς.
3: Ανώνυμοι.
2: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
3: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
2: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης. Περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης. Μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
4: Έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
5: Άρα τέλος οι τρόλοι λογαριασμοί.
4: Είναι μία πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
2: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
3: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
2: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ναι. Ο συγκεκριμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε απειλή με μηνύσεις και δικαστήρια.
2: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
3: Με μεγάλη επιτυχία.
2: Για την ελευθερία του τύπου.
3: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου του τύπου, πάει αυτό.
2: Στον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
3: Μήπως είχε πάει ανώνυμα ο Βραμίδης.
2: Μπορεί.
3: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι τρόλ, ναι.
2: Δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται, ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με Ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
3: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος δεν είναι.
2: Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να την περιορίσει. Γιατί και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί, θα πει κάπου αλλού.
3: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
2: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
4: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη

0: κρίση.
1: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
0: Εντάξει, αυτό
1: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι.
0: Όχι, θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Από μη σκέφτηση μόνο αγνά, ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη. Ναι. Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: με προφανώς. Το AI και να φτιαχτεί.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά...
0: μια φάτσα παιδιού εννοώ.
1: Ναι.
0: Σκέψου, και... όλα είναι.
1: Όλα μπορεί να...
0: Δεν είναι το θα γελάσουμε τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
1: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
0: Βέβαια και ο παιδεραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς AI.
1: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης, ισοπαίδωσης.
0: Οτιδήποτε σηκώνει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Απλά βρίσκουν τα παραθυράκια να πιάσουν όλο το σύνολο.
1: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανένα, δεν θα πει κάποιος για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρεις το πρόσωπο ενός υπουργού, να το βάλεις να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλεις να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγες ότι δεν μπορεί να πεις με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα.
0: Ναι,
1: μετά ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγες πράγματα που δεν μπορεί. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
0: Το άλλο, ναι,
1: εξέλιξε. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
0: Δεν γίνεται, Μητσοτάκι έχουν. Πώς δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας, να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
0: Τι θες, άρματα μάχης? Να χαλάμε και πυροβολικό.
1: Βενζίνη.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του. Αφού τα είπε αυτά ο Φλωρίδης που είναι πολύ σοβαρός. Θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει. Ανατινάξει τη χώρα, με αγωγούς περνάγαν από κάτω. Ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα. Σιγά τι έγινε και τι έγινε και ο ανθρώπινο.
0: Όπως κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούνταν.
1: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
2: Εγώ γιατί να μην ξέρω.
3: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
2: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό.
4: Μα, λέω. Καθαρή απάντηση.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό.
4: Μάλιστα.
2: Αλλά δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πού ως που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψευτικό όνομα, ο οποίος μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
2: Συμφωνώ. Δεν λέω όχι.
1: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
0: Ναι, βλέπεις, φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε.
1: Του διαβόλου.
0: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
1: Ο Φλωρίδης ήταν ο κλεωμένης. Ο παπακλεωμένης.
0: Τι, μακριά είναι όλοι αυτοί.
1: Όχι.
0: Ο κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
1: Και. Από εκεί πέρα.
0: Σερβίριο Αντίχριστος.
1: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά, κατέληξε εδώ η σκέψη.
0: Μα μέχρι ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
1: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Και... όταν λένε όλοι
0: ο σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
1: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν ήδη, γιατί δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
0: Δεν είναι ήδη, μόνο διακυβεύεται και τη τρίτη τετραετία. Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δικαιώματα να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνει ο κάθε χαχός. Την πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές εσωτερικές. Ωραία. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουμε και το ίντερνετ.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
0: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
1: Το έργο. να μην βάλουμε αυτά που είπαμε, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια, αυτών, έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17χρονα, που πήδηξαν από την ταράτσα.
0: Ναι.
1: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.
0: Να ρωτήσω λίγο αυτό τώρα για το μακάρι να γίνει. Ωραία όλα τα λέμε, τα ακούμε κτλ. Αυτό το κορίτσι, καλός ή κακός, διάλεξε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό το 20 για 3 από πάνω για να το σώσουν, να τη σώσουν από τι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Αυτό το κορίτσι ήθελε να σωθεί.
1: Ήθελε
0: κάποιος να τη σώσει.
1: Δεν
0: γιατί αυτό το
1: αυτό.
0: My body, my choice τώρα πάει λίγο περίπατο. Βλέπω.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν την αφήσουν να πεθάνει.
0: Όχι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Αυτό το κορίτσι ήταν χαρούμενο να το σώσουν.
1: Η κοινωνία
0: που οι φίλοι της έφυγε, αποφασίσαν μαζί κάτι.
1: Ναι, η επιστήμη θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Όταν σου πάνε ασθενή, τραυματή, απόλυτα οτιδήποτε, εσύ δεν ξέρεις για ποιους λόγους είναι εκεί. Τι θα πεις για να πάρει το ιστορικό του, ενώ έχει σπασμένο, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν από εκεί, άρα το ήθελε, το αφήνω. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμη και την ώρα της αυτοκτονίας, δεν μιλάω για εδώ. Οπουδήποτε, αν δεις έναν άνθρωπο, θα κάνεις τα πάντα να τον σώσεις. Είναι μια στιγμή αυτή. Αυτή η απόφαση είναι σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις 5 χρόνια μετά, αν υπάρχεις, αν ζήσεις, πώς θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, τις στιγμές της απόγνωσης που εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έχουμε όλοι με τις αναλογίες. Βγει μετά στο φως και λέμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι, είναι δυνατόν. Να το σκεφτόμουν αυτό, να το έβλεπα αυτό ως βουνό που είναι βουναλάκι. Μα τι συζητάμε.
0: Ναι,
1: το θέμα το βασικό είναι το άλλο. Θέμα το βασικό είναι άλλο. Ότι έχει βγει ένα κάπως σαν κείμενο, σαν σημείωμα. Βγήκε από την εκπομπή του Βαγγελάτου που το συμπύκνωσε σημείωμα που λέει με το ότι έχουμε διαβάσει όλοι ότι η κοινωνία αυτή δεν μας χωράει κτλ. Και έγινε ένα θέμα αν πρέπει να παίξει αυτό.
0: Ναι, έχουν έρθει και εσύ, έχει στείλει διάφορα email και οργανισμοί διάφοροι να προσέχετε η μεταδίδευση.
1: Ναι, να προσέχουμε. Αυτό το σημείωμα δεν περιέγραφε μέσα κάτι προσωπικό της μιας κοπέλας, δηλαδή δεν είναι ένα χωρισμό, κάτι που είχε μια συσχέτιση με έναν άνθρωπο, ενοχοποιούσε την κοινωνία, ούτε καν τους γονείς, την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Άρα αποδέκτης πρέπει να είναι η κοινωνία και πρέπει να το δούμε και το είδαμε και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις όλο αυτό. Αν ήταν κάτι πολύ προσωπικό που να αφορούσε την ίδια,
0: ναι, θα ήταν κίτρινο, θα ήταν κουτσομπολιό,
1: ναι, εδώ
0: θα...
1: όμως εδώ, γιατί συζητάμε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτό το βήμα να πέσουν στο κενό τα δύο κορίτσια. Οι λόγοι περιγράφονται εκεί. Να μην του, δηλαδή, μόνο θα δούμε ότι έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, δεν θα δούμε τι την οδήγησε. Και όταν οι λόγοι αυτοί ισχύουν ακόμη τώρα, δεν τους συζητάει κανείς έτσι κι αλλιώς, δεν θα τους συζητήσουμε και όταν δοθεί αφορμή να τους συζητήσουμε. Επειδή υπάρχει μια ευαισθησία. Και εμείς, σαν site τοπικό, εκεί το βάλαμε στην αρχή. Μετά το βγάλαμε.
0: Λόγω γιατί
1: είναι...
0: ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν, είναι έπεσε, λεπτή, δεν είναι ήταν απαγόρευση. Ήταν μια σύσταση από διάφορους. Και επειδή είναι και η γειτονιά, το αφαιρέσαμε. Αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν αυτά. Πρέπει να φαίνονται, να διαβάζονται. Και αυτό έπρεπε να συζητηθεί σε όλα τα σχολεία την επόμενη μέρα. Να συζητηθεί αυτό ακριβώς το σημείωμα. Δεν είναι ακριβώς προσωπικό.
0: Καλά, υπάρχει χρόνος να γίνει.
1: Δεν είναι ακριβώς προσωπικό. Γιατί δείχνει μια κοινωνία και ένα τρόπο λειτουργίας συστημάτων, ανθρώπων, δομών. Οπότε αυτό πρέπει να έρθει, να μπει στο τραπέζι. Κακώς δεν έχει μπει. Ως προσωπική γνώμη τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση.
0: Εντάξει,
1: και η ΕΣΥΑ έβγαλε συστάσεις και λέει να προσέχουμε. Ναι, okay, δεν λέω για τα βίντεο και τα ντρόν που σηκώθηκαν και τις φωτογραφίες εκεί, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάμε γι' αυτό, αλλά δεν θέλαμε να έχει κυκλοφορήσει το σημείο. Αλλά όλοι συζητάμε για τις αιτίες. Και για το τι λέει το σημείο, ότι δεν με χωράει η κοινωνία.
0: Το οποίο η φύση του σημειώματος είναι σαν statement, σαν να ήθελε το κορίτσι που έγραψε να δημοσιευθεί, να ακουστεί κάπου αυτό.
1: Προφανώς, είναι μια διαμαρτυρία, ας το πούμε ότι είναι και μια διαμαρτυρία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, τελείως διαφορετικό. Μας το στείλανε σύντροφοι από το Αγρίνιο.
0: Το μαρτυρικό.
1: Ναι, του ανθρώπου, η ανθρωπιά είναι ο τίτλος και το έχει φτιάξει ο Κώστας Βλαχούτσος. Μας το στείλαν σήμερα με μια επικοινωνία που είχαμε το πρωί παράξενη. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

σοκ. Θέλει πρόβα και ξενύχτη μες της μουσικής στο δίχτυ. Σε θητεία ή σοβίτη, η κατάρα να σε ροκ.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Λόγω του υψηλού κόστου των καυσίμων. Φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια ευρώ σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης έδειξαν οι έλεγχοι. Εξαρθρώθηκε σπήρα που προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάντες στην Οικουμενίτσα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, το τηλεφωνικό κέντρο στην Κόνηθο και οι εισπράκτορες στην περιφέρεια που προσποιούνταν τους συλλογιστές και άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από ανυποψία στους ηλικιωμένους. Τρόμος στην Κυψέλη, μεθυσμένος οδηγός παραβίασε το κόκκινο και μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Φωνική παράσυρση γυναίκα στα Πατήσια, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Εκτός Final Four, ο Παναθηναϊκός Άκτο μετά τη βαριά ήταν με 81-64 από τη Βαλένθια. Τι θα γίνει με τους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Ένα κλίμα θετικό, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και πολλές δεσμεύσεις αλλά και κόκκινες γραμμές. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, δεύτερη μέρα. Θα λέγαμε ότι δεν παρακολουθούμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι κόκκινες γραμμές, αλλά σε ορισμένα θέματα βρίσκεται ένας κοινός τόπος. Όπως ένα κοινό πεδίο συνεννόησης και κατανόησης. Παρακολουθούμε, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις αμερικανοσυνικές σχέσεις ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και με τους δασμούς να καταδεικνύουν χαμηλό βαρομετρικό. Το τετ-α-τετ παρομοιάζεται και με επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις με εγγυήσεις για άνοιγμα νέων πεδίων συνεργασίας. Μέχρι στιγμής βασικό αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει επισκιάσει την θεματολογία όπως αναμενόταν. Ας δούμε τι νεότερο όμως έχουμε. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας βρίσκονται πλέον στην ειδική αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως χρυσή αίθουσα στο Μέγαρο του Λαού. Ο Τραμπ προσκάλεσε δε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Σι χαρακτήρισε την επίσκεψη ιστορική, λέγοντας πως η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους μπορεί να συμπορευτεί με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη». Μέλη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας δίνουν επίσης το παρόν με τον Τραμπ. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Στίβεν Μίλερ και ο Τιμ Κουκ της Apple συγκαταλέγονται μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο Έλον Μάσκ επίσης εθεάθη στην αίθουσα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζινπινγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και όπως η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζινπινγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους φανταστική. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ μεγάλο ηγέτη. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα, με μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, είπε, ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας. Τώρα, τι έχουμε με τον πόλεμο του Ιράν, που έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αναμενόταν να κυριαρχήσει στις σημερινές συνομιλίες. Ο Σι όμως υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Σημειώνεται πάντως ότι οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ειδικότερα ο Λευκός Οίκος. Για να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με κόκκινο χαλί, στρατιωτική μπάντα και σημαίες, η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από το ΣΥ. Ναι, ακριβώς, Ερή, και κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο ΣΥ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ η στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον αμερικανικό και στη συνέχεια τον κινέζικο εθνικό ύμνο. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι διέσχισαν το κόκκινο χαλί μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά γήματα και φυσικά υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής. Κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και ανθοδέσμες, και φυσικά υπήρχαν και οι επιφημίες για τους δύο ηγέτες. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το τέταρτο δύο μεγάλων ηγετών. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εσωτερικά πολιτικά. Έχουμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση αναφερόμενος σε ένα δημοσίευμα που ήθελε πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ένα ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια αντιπαράθεση που είναι πολύ πιθανό, όπως προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, να οδηγήσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ακόμα και στα δικαστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στο Ηράκλειο της Κρήτης ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι μια αποκάλυψη που κάνει πριν πολλούς μήνες η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Επανήλθε τώρα η συζήτηση με αφορμή και τα αποθενέσκες και τις ανακοινώσεις των περιεσουσιακών στοιχείων των πολιτικών αρχηγών, εν προκειμένου του κυρίου Ανδρουλάκη. Έθεσε θέμα ηθικής τάξης ο κύριος Γεωργιάδης και πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει, λέει, ο Υπουργός Υγείας 1,2 εκατομμύρια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο, και λέει ότι, ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα παίρνει απαντήσεις. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δώσαν από το πρωί μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση. Εξηγούν ότι αυτό είναι ένα κτίριο που νοικιάζεται από το 2004, άρα όχι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, αλλά από την εποχή του Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργού, λένε
10: χαρακτηριστικά. Και όχι από το πρώτο μνημόνιο δηλαδή.
12: Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, πολύ πιο πίσω, και εξηγούν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα λένε ότι αυτό έχει γίνει οι ενοικίες με ουκολίγες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να καταδείξουν ότι είναι και με όλες τις κυβερνήσεις, και επίσης ότι έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, μονομερής ανακοίνωση, ανανέωση, συγγνώμη, του συμβολέου από το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε νομικό, ούτε φυσικά ηθικής και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει η κόντρα αυτή, θα συνεχιστεί, λένε για λασπολόγους στην Καρλάο Τρικούπη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική του για περί ηθικής για το πρόσωπο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
10: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μάλλον θα τα πούνε στα δικαστήρια.
12: Ναι, ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα, αυτό έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα ακολουθήσει, θα υιοθετήσει κάθε δυνατό νόμιμο βήμα που μπορεί να έχει.
10: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δημόσια τηλεόραση σχετικά με το θέμα αυτό.
13: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
14: Νόμιμα.
13: Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάκτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος, και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
14: Ναι.
13: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
10: Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Mega News στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας συκοφάντης.
15: Πρώτα απ' όλα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο. Και ότι θέλει να πάμε σε εκλογές μέσα στην τοξικότητα και τη λάσπη. Και έχει αναλάβει τη δουλειά αυτή κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης, εργολαβικά, ως επαγγελματίας συκοφάντης. Μιλάμε, ξέρετε, για τον υπουργό, ο οποίος όταν ήταν υπουργός επενδύσεων, παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ και το Predator και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει για ποιο λόγο. Ούτε ο ίδιος, δεν ξέρω αν ξέρει ο ίδιος, σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε για να μάθει κοινή γνώμη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι επιλέγει η κυβέρνηση τη συκοφαντία, τη λάσπη, τη δολοφονία χαρακτήρων.
10: Και ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
16: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα, Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
10: Τώρα, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι. Αναπόφευκτα θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτο Νέα Δημοκρατία πριν από τι κάλπε των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτέ στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κυβερνώντο κόμματο, αμένεται να πει ότι οι κάλπε σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου, θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα σάλπισμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, να αποτελέσει αυτό το συνέδριο αυτή την προσδοκία, αυτή την φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα έναυσμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέβερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πνήν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, σύν μη ξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα αντιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εντελώς λέει έδωσε τη μάχη για τα πιστεύω τους, για τις ιδέες του κόμματος που ανήκουμε, στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
10: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
14: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση, μάλιστα, που σημειολογικά να πούμε θα δώσω το παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνουν τις επιλογές αυτές. Κάθε απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες. Και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
14: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν χθες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης, προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέλετε, σε κάποιους που πράγματι είχαν βάσει τον εξάρτητους Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα όχι απλά απάντηση, είναι να το σημειώσω αυτό. Δεν θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτά τα οποία αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
17: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα πω.
18: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
17: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
10: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα Παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα.
19: Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας τα Παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλύτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμεις σύμμαχος στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μία από τις ανοιχτές συζητήσεις σέρια αυτή για το ΠΑΣΟΚ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
20: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλύτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
21: Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
20: Για εμάς το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε η εξωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
21: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
20: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
21: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ΙΤΑ?
20: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
10: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
22: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
17: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκη σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
18: πιο
17: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, γιατί στις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
23: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυπών ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύριου Λιβανού, και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποτίνη Σαραμπατζή, για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής Ορνητής Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων λήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει συγκριθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σχετική συνεδρία συναντεξαχθεί την επόμενη της συζήτησης για την προανακριτική, δηλαδή στις 22 Μαΐου. Δεν μου αρέσει να διευνάζουν θέματα πολιτικά υποστήριξης χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης σχετικά με την εισήγησή του προς τον Πρωθυπουργό, που σύμφωνα με τον ίδιο ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μάλιστα. Τώρα, Γιάννη, στη Βουλή των Ελλήνων είναι και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης.
23: Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. η ομιλία του κ. Χρυστοδουλίδη αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και την ανάφλεξη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία Έρη.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνάει η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Ναι. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων στο Αιγαίο, μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι σταθή και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει κάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Casus Belli, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Casus Belli είναι αυτή η απειλή πολέμου για την επέκταση των ελληνικών ηχωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας, ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβεις, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δίστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
1: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατεύω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Υποψήφιος δήμαρχος. Πρέπει να αποφασίσει.
10: Τώρα ο Χαριζούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα και με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για το θέμα.
2: Τα Πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση, σαν να είναι μηχανάκι ή αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά, πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την απογευματινή και το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
3: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκπτωση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα. Ναι. Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
10: Ναι.
3: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού, να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους, ναι, και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή,
10: ναι,
3: και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
10: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά τον, ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
3: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ο ΠΕΔΕΗ και τα λοιπά,
10: mm-hmm,
3: τη μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις, που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν,
10: ναι,
3: τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
10: Μάλιστα.
3: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
10: ναι,
3: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
10: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχα, υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση και τα λοιπά, και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων, από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή, συμβάλλοντας, ας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα κτλ. Ναι. Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της κάρτας, μόνο από αυτό το γεγονός, μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
10: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νένα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
3: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την αποκάλυψη εκπληρών αίσθηση... να προβούν σε αντιλογισμό.
10: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης τα πάντα.
3: Ακριβώς.
10: Είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα Παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
4: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη, τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία.
10: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένα από του πρωταγωνιστέ τουλάχιστον στο συνέδριο Καθημερινή, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρος Διάδρομος. Καθότι εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστέ. Υπήρχαν πολλέ επαφέ και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο Παπασταύρου, ο οποίο σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια έχει αυτή την παραδοσιακή διάσταση. Ας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και το συνδέει κατεύθυνση

0: κατάσταση για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια και αυτή την προοδευτική διάσταση μας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κυρία Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κυρία Ποζίνοσκα, τον υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτη. Και οι τρεις βρίσκονταν σε αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε διαδρόμου, την ευρύτερη εικόνα, τη σημασία του να διασκεδαστεί περισσότερο στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά. Θα γίνει αύριο το πρωί σε 9, κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμα περισσότερο του κάθε διαδρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα. Ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Τέρι, ναι. Πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στους 800 πρωταθλητές ενός της ενέργειας. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοαθλητισμό στη ΣΑΠΕ, όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά να βρει δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, παρά τα 10 χρόνια νέας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της ψήφου άκρα κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΗ, ναι. Και ασφαλώς και την προστότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας θα εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο κοινοβούλιο και η οποία κατατέθηκε στο κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σχοινά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαιούχος τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυριστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, ΕΡΗ δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύως μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια.

0: καθαρίσει τις αρμές στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε, τα εκάστοτε σήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις του στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Οι απόπειρες 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου. Έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
17: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, μπήκε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
16: Ήταν χθες το βράδυ έρι, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αθαρνών και Κωδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κωδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ένα λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Συνεπώς συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια ενός πνεύματος και απήθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνυ καταδίωξης.
17: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πώς αλλιώς, άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από το ινταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
16: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48 ώρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως ΕΡΙ είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις έχουν λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι η 17χρονη είναι πολυτραυματίας, δηλαδή ακόμα και αν επικεντρωθούν σε ένα κομμάτι.
17: Και πάνω από 20 προκύψει... ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
16: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Ναι. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην Ορφανίδου και, γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου. Περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν. Ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του, την παρέσυρε. Ναι. Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος, κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του, την ήξερε 45 χρόνια.
17: Γνωριζόταν.
19: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του. Και
17: τραγικό.
19: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
17: Αλλά δυστυχώς
19: είχε ήταν ακαριέως και μάλιστα τραγικός.
17: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
19: Εγώ ευχαριστώ.
17: Έχει έρθει στο στούντιο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ΙΤΑ του Παναθηναϊκού, ήταν βαριά η ΙΤΑ χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
20: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
17: Ναι.
20: Σε ένα παιχνίδι που παίζεις την είσοδο, που προσπαθείς να εξασφαλίσεις την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου, μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζεις εκεί παιδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
17: Ναι.
20: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
17: Εν τω μεταξύ, ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία. Έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι, με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια.
20: Όχι, νομίζω, ναι, νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, ναι, έκανε τις αναφορές στις βολές,
17: mm-hmm,
20: αλλά ήταν ξέρεις, όταν είναι τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και, τις, και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού, ίσα ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο, ναι. Πρωταχώς. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη
17: έκπληξη. Που έγινε και ερώτηση, μάλιστα, από δημοσιογράφο.
20: Ναι, και εκνευρίστηκε και έφυγε από ξένο δημοσιογράφο.
17: Και έφυγε, ναι.
20: Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε διαζύγιο. Αυτό που πρέπει να δούμε,
17: ναι,
20: είναι αν αυτό το διαζύγιο θα επικυρωθεί μετά το τέλος της σεζόν, μετά δηλαδή τους τελικούς της πρωταθλήματος του Basket League, ή κάτι που είναι ορατό στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει νωρίτερα διαζύγιο. Είναι, ναι, πάρα πολύ το βαρύ το κλίμα
17: και
20: για
17: άμεσο
20: τον Αταμάν, γιατί ήταν και σοκαριστική εικόνα χθες.
17: Ναι.
20: Κάτι που είχαμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
17: Νομίζω, είδαμε... έχω την αίσθηση ότι υποβαθμίστηκε ο αντίπαλος. Δηλαδή,
20: δεν είναι,
17: ίσως
20: δεν είναι,
17: επειδή εγώ... ήρθαν οι δύο πρώτες νίκες.
20: Οι δύο πιο σοκαριστικές εικόνες, ναι, που αντανακλούν και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, ναι, είναι να βλέπεις έναν προπονητή, αντί να χρησιμοποιεί το πινακάκι του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να χρησιμοποιεί μεθόδους που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα. Πέταξε ένα μπουκάλι νερό για να διακοπεί το παιχνίδι, για παράδειγμα.
17: Ναι.
20: Στο ημίχρονο, ενώ πρέπει να εμπνεύσει τους παίχτες του, να τους εισπυρώσει,
17: ναι,
20: βγαίνει και αδειάζει το σόρτς λέγοντας στην κάμερα της EuroLeague ότι παίζαμε με τέσσερις παίχτες στο παρκέ όσο ήταν στην επίθεση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Γενικά,
17: ναι,
20: είδαμε στο πέμπτο παιχνίδι τον καθρέφτη όλων των
17: προβλημάτων
20: του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Η ουσία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο. Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε τη Media Day Ολυμπιακός συνέντευξη του Final Four.
17: Ναι.
20: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι απόντες, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες.
17: Ναι.
20: Έκανε και ένα.
17: Σχόλιο.
20: Δεν υπήρχε. Ναι, γέλασε κιόλας και είπε: δεν υπήρχε πίσω να μην με ρωτάγατε.
17: Αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, υπήρξε.
20: Όχι. Υπήρξε ένα συσπηρωτικό λίγο μήνυμα το βράδυ.
17: Ναι.
20: Δεν υπάρξει καμία αντίδραση. Είναι, μάλιστα, λίγο περίεργη ησυχία.
17: Ναι.
20: Επαναλαμβάνω, τώρα, είναι πολύ κρίσιμες. Είναι ώρες αποφάσεων στον Παναθηναϊκό. Οπότε...
17: τι θα γίνει με τους οπαδούς?
20: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γιατί περίπου υπολογίζεται 5 με 6.000 εισιτήρια του Final Four, ναι, είχαν εξασφαλιστεί από φίλους του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν,
17: ναι,
20: που τυχόν έχει πάρει εισιτήριο, ή ενδεχομένως φίλους του Ολυμπιακού που ψάχνουν πλέον να βρουν εισιτήριο για το Final Four.
17: Ναι.
20: Υπάρχει μέχρι την Κυριακή επίσημη πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων μέσω της EuroLeague, αυτό για να αποφευθεί το φαινόμενο της μαύρης αγοράς.
17: Σωστά.
20: Αν για παράδειγμα η Έρη Πανάγου έχει πάρει ένα εισιτήριο, είναι φίλος του Παναθηναϊκού,
17: ναι,
20: και θέλει να το δώσει και να βρεθεί ένας σόμογλου φίλος του Ολυμπιακού να πάρει το εισιτήριο,
17: θα υπάρξει EuroLeague,
20: μπορούν
17: θα είναι
20: να το κάνουν νόμιμα μέσω, ναι, της ιστοσελίδας της EuroLeague.
17: Σωστά.
20: Μπορείτε,
17: σωστά,
20: να μπείτε, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το παραπολιτικά.gr να δουν όλες τις λεπτομέρειες για να μην εμπλακούν. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον και από τους Τούρκους της Φενέρ. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί,
17: ναι,
20: ένας φίλος του Παναθηναϊκού να τα πουλήσει σε Τούρκο,
17: ναι,
20: ή σε Ισπανό, φίλο της Βαλένθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει από Έλληνα σε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε.
17: Δεν γνωρίζεις εσύ ποιος θα πάρει το εισιτήριό σου.
20: Είναι μια διαδικασία,
17: ναι,
20: είναι μια διαδικασία που λέει. Βρέθηκε,
17: ναι,
20: δεν ξέρω ακριβώς, λέω,
17: ναι, ναι, ναι, ναι,
20: λεπτομέρεια
17: θα δούμε
20: τα ονομαστικά.
17: Είναι πάντως, έχει
20: είναι πάντως νόμιμη,
17: ναι,
20: διαδικασία.
17: Είναι πάντως νόμιμη.
20: Γιατί
17: διαδικασία.
20: Καταλαβαίνει κανείς ότι η μαύρη αγορά οργιάζει.
17: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο.
20: Στο ποδόσφαιρο είχαμε χθες ουσιαστικά τον Ολυμπιακό με την νίκη του Παναθηναϊκού να παίρνει το προβάδισμα για την κατάκτηση δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τα Αστέρια, θα ξεκινήσει, μάλλον υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, όχι από το δεύτερο, κάτι που θα σημαίνει την αυτόματη παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί. Για να γίνει αυτό βέβαια, θα πρέπει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός βράδυ Κυριακής συμμετέχει στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Όλγουνα 1, 7.30 ώρα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ιστορικά μάτς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, θα,
17: ναι,
20: υπάρξει προσπέρασμα πάνω στο νήμα. Και να κλείσω,
17: ναι,
20: με τελευταία είδηση. Ο Μπαζίνας, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες μπασκετμπολίστες της γενιάς, ανακοινώθηκε πριν από λίγο,
17: ναι,
20: από τον ΠΑΟΚ. Άρχισε η εποχή Μιστακίδη να παίρνει σάρκα και ωστά.
17: Ωραία. Σίδερο κέφαλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Ακούτε Ionian FM. Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβούλια.
21: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.
22: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
25: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε σήμερα μαζί μας, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε πρώτα απ' όλα, παιδιά, στα social media μας. Φυσικά στο Instagram Be Viral Radio Show μπορείτε να μας βρίσκεστε και να μιλάμε άμεσα. Και εννοείται μένετε στην παρέα μας, γιατί σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε Throwback Thursday και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του παρόντος. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παιδιά, είναι μια τραγουδίστρια με το Ταφ Κεφαλαίο και η εκδρομή είναι ένα τραγούδι το οποίο απέκτησε και μια δεύτερη ζωή πριν λίγο χρονικό διάστημα στο TikTok. Οπότε πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσικής και επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα επιτυχίες του παρόντος. Αν ήσουν φοιτητής ή φοιτήτρια στην Πάτρα, παιδιά, όταν ήμουν εγώ, που δεν ήμουν φοιτήτρια στην Πάτρα, ήταν η κολλητή μου, αλλά καταλαβαίνετε, πήγαινα συνέχεια. Στο Θεό με πάει της Ελένης Φουρέιρα, θα ξέρετε ότι έπαιζε σε όλα τα μαγαζιά non-stop. Εκεί πέρα, 2015 με 2016. Τότε λοιπόν το χορεύαμε non-stop. Γιατί να μην το χορέψουμε όμως και τώρα, παιδιά. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του παρελθόντος. Έχουμε και επιτυχίες του παρόντος και το ανάποδο και γενικότερα Throwback Thursday. Σήμερα σας θέλω στην παρέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μου, ήρθε η στιγμή να πω το ποίημά μου. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα που κάνουμε παρέα και φυσικά ακούμε μουσική που γουστάρουμε, Throwback Thursday σήμερα. Και πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το Φι Τέλης Κοκκίνου με Νίκο Απέργη, το θυμάστε, το θέλω τόσο να σου πω. Ήταν μια συνεργασία ιδιαίτερη, ήταν μια συνεργασία η οποία παρόλο που είχε γίνει σε τηλεοπτική εμφάνιση, έπαιξε πολύ και ραδιοφωνικά. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Be Viral Radio Show.

Έχουμε καιρό να ακούσουμε αναβείς και εγώ Χατήρια δεν χαλάω. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και διάλεξα σαν throwback λίγο Ανούλα, παιδιά, σήμερα. Μπορεί να είναι νούμερο ένα ραδιοφωνικά το Αιγαίο, όμως και το Είναι Αστείο είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, γιατί, παιδιά, έχει γίνει με πολλούς αυτό το πράγμα. Μπορεί μερικοί να είστε αγαπημένοι, να είστε ζευγάρι το οποίο έχετε χωρίσει και πλέον να μην μιλάτε. Οπότε για εσάς, λοιπόν, αφιερωμένο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή η οποία μιλάει με viral.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω ότι μια Αθηνά κλείνει και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά με Throwback Thursday και λίγο πριν έτσι περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής θα πάμε να δούμε ένα feat το οποίο τότε που είχε γίνει είχε συζητήσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τιμή Αθηνά κλείνει και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά με Throwback Thursday και λίγο πριν έτσι περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής θα πάμε να δούμε ένα fit το οποίο τότε που είχε γίνει είχε

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τιμή Αθηνά κλείνει και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά με Throwback Thursday και λίγο πριν έτσι περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής θα πάμε να δούμε ένα fit το οποίο τότε που είχε γίνει είχε συζητηθεί παιδιά, όμως πλέον είναι μια μόδα την οποία την έχουμε αγαπήσει. Να συνδυάζονται pop καλλιτέχνες με έτσι λίγο πιο rap. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν, όταν συνεργάστηκε με το Μηδενιστή με το τραγούδι Σε ένα τοίχο, που είχαν και αυτό το πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, πάρα πολύ ωραίο, είχε συζητηθεί πολύ και περίεργα. Ο Μηδενιστής όμως ήταν εκείνος ο οποίος έκανε αυτή τη μόδα να συνεργάζονται rappers καλλιτέχνες έτσι με πιο εμπορικούς. Και φυσικά ήταν επιτυχία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω. Κανένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής σιγά σιγά και πριν περάσουμε πάμε να θυμηθούμε ένα throwback που δεν είναι τόσο throwback. Ήταν η αρχή που έκανε τη Ζόζεφιν πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια και μάλιστα μια πολύ πετυχημένη pop τραγουδίστρια. Το Μάγια λοιπόν, το οποίο της άνοιξε αυτό το δρόμο για να κάνει hits. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμηση την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμηση την παρέα σας λοιπόν και είμαστε στο Be Viral Radio Show. Το τέρμα τα ψέματα από Αλκατράς το θυμάστε? Αν όχι, είμαστε εδώ πέρα να το θυμηθούμε παρέα. Οι Αλκατράς κάνουν πάρα πολύ ωραίο live πρόγραμμα, παιδιά, και αν δεν έχεις πάει πρέπει να πας οπωσδήποτε. Παίζουν έτσι σε πιο μικρά μαγαζιά, αλλά κάνουν πάταγο και πανικό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Έχω πάρει φόρα λοιπόν σήμερα για να θυμηθώ ξεκάθαρα τα νιάτα μου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ελπίζω να μου είστε καλά. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε άλλη μια συνεργασία που είχε κάνει πανικό πριν λίγο χρονικό διάστημα. Και φυσικά μιλάω για Demi και OG με το μόνο μπροστά. Εκείνο το τραγούδι που έκανε την Demi, σιγά σιγά να τη μάθουμε, να κάνει πολλές επιτυχίες και να είναι αυτό το κορίτσι το οποίο συνδυάζει την νομική με το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την επιτυχία και ερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στη παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη λοιπόν, και με βλέπετε εδώ πέρα να έχω πάθει λίγο οριακά, δεν επιθέλεγε κανένας. Αλλά παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα λίγο επικαιρότητα και θέλω λίγο να καταλάβω αν αυτή η είδηση που διαβάζω ισχύει ή όχι. Τέλος πάντων, λέω να μην τη διαβάσω αν δεν επιβεβαιωθεί από το ίδιο το ζευγάρι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Γιώργος Λιβάνης έρχεται αμέσως τώρα με πολλές επιτυχίες και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έρχεται το Πού και Πού, το οποίο ήταν ένα τραγούδι που είχε κάνει και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ανεβάσει και ένα βίντεο από το Vogue Club αυτές τις μέρες με το γιο του μαζί με την Ανδρομάχη, που πραγματικά γίνεται εδώ πέρα έτσι λίγο πανικούλης και έχει πραγματικά κάνει τα social να πάθουν πανικό και να τρελαθούν με αυτό το κουκλίστικο μωρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Πού και Πού και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Ακούτε Ionion FM.

Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, παιδιά, αυτής της εκπομπής. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, έχουμε επιτυχίες ακόμα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας με Throwback Thursday διάθεση και πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτό το fit που θα θέλαμε να ξαναδούμε, που είναι και τη Γαρμπή, με Θοδωρή Φέρη. Όλα στα καταλογίζω. Αχ και Τούλα, αχ Θοδωρή. Εγώ εντωμεταξύ μόνη μου το ζω, παιδιά, αλλά είναι δύο από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Θέλω να το ξαναδώ αυτό το ντουο, παρακαλώ πολύ. Κάντε κάτι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Χριστίνα Σάλτη, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι που είχε προκαλέσει πανικό όταν είχε κυκλοφορήσει και δεν ξέραμε ποιος πρέπει να το πει. Παράλληλη αγάπη, λοιπόν. Νούμερο 1 στο Airplay Chart για εκείνη τη χρονιά. Throwback Thursday, λοιπόν, σήμερα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα πάμε να το ακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και μέχρι αύριο λοιπόν, φίλοι μου, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι επιστρέφουμε και όλα από την αρχή ξανά αρχίζουν, έτσι ακριβώς όπως τα λείπει εδώ η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι των Ονειράμα. Ένα τραγούδι που μετράει το χρόνο και ξεκινάμε έτσι μαζί του την εκπομπή. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε τώρα να βρούμε τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μιλάει για έρωτες και για κραγιόν με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλεγοπούλου, όπου εδώ ο Παπαζό με τις διασκευές του το έφερε ξανά στο προσκήνιο. Εδώ παρέα με την Ένα Μαζάνη τραγουδούνε «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Εδώ πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη Αλκιόνη, η οποία εδώ μόλις κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, το τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κρέζη.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε προς τη θάλασσα σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Είναι η Γιώτα Νέγκα εδώ, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη.

0: Είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ακούτε

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το ναύτι που βγήκε στη Στεριά. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία επιστρέφει στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό, θα είναι εκεί σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνον, παρέα με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα, εδώ κοντά σας με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε να βρούμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για μια κίτρινη μέρα.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί. Θα σ' αγαπώ

επόμενο τραγούδι μπορεί να άλλαξε λίγο ο τίτλος του, αλλά παρέμεινε ένα πολύ αγαπημένο βάλς. Το βάλς των ονείρων, εδώ από την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μουσική του Δημήτρη Καρά και με την ποίηση του Άλκη Αλκαίου.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Διαφημίσεις τέλος.
6: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
7: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο.
8: Ακούς ραδιόφωνο.
7: Ακούς ραδιόφωνο.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανού με τον Χρήστο Βέργο.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανό με τον Χρήστο Βέργο.

Στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανού με τον Χρήστο Βέργο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Κλαυδία και το νέο της τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Όνειρο βαθύ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Για σας, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Και την κουτάλα χάσουμε μαζί με τα ζωνιά. Ρε, θες να κάνουν κύμα.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

ελπιδοφόρος τραγουδοποιός ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι του «Τραγούδι κόκκινο» σε μουσική και ερμηνεία δική του. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Απλά γνωστή».

Η ερμηνεύτρια Μαριλίζα Λούτζη θα μας δώσει τώρα μία ιδέα για τις φωνητικές της ικανότητες και το ταλέντο της. Θα μας τραγουδήσει «Της γης η όψη» σε στίχους δικούς της και μουσική του δεξιοτέχνη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Μία από τις σημαντικές νέες μας λαϊκές ερμηνεύτριες είναι η Χριστιάνα Αγαλιάτσου. «Μάτια μου χρυσά» λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, σε στίχους και μουσική του Νίκου Σαπουτζάκη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Καινούργια ξενιτιά, λέγονταν το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Ο Κώστας Μάτζιος στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει «Ίδια με θάλασσα η ζωή», σε μουσική Νίκου Τσάμπουρα και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Περιμένοντας έναν φίλο».

Ο Πάνος Βλάχος είναι ένας σημαντικός ηθοποιός, αλλά εξίσου πολύ ταλαντούχος τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, μας προτρέπει, σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και του ίδιου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Αυτολεξή».

0: αισθάνομαι Έλληνα!
1: Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.

Για μία ακόμα φορά, ο Παντελής Θεοχαρίδης μας αποδεικνύει πόσο σημαντικός ερμηνευτής είναι. «Όχι δεύτερη πληγή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική Δημήτρη Καπούτσι και στίχους Χρήστου Καπούτσι. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος», που έχει κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό 10 inch LP.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo. Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
5: Ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Καλώς σας μου, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Τον Άσταθο Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Το Young and FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Μαζί θα πάμε για περίπου δύο ωρίτσες. Καλό μας ταξίδι, καλή μας ακρόαση και καλή σας ακρόαση. Με το πηγάδι του Νικόλα Παπάζογλου ξεκινήσαμε, επιθυμία ενός πολύ αγαπημένου φίλου. Και έρχεται ο Παντελής ο Θαλασσινός σε ένα γλυκό πικρό ηχητικά και μουσικά τραγούδι. Ότι αγαπήσαμε πολύ.

Όμορφα μουσικά άρθρα μπορείτε να βρείτε και στο κουδί της Πανδώρας ως μουσική στήλη στο www.tralala.gr, το τρελό χωριό, αυτό το μουσικό νέο χωριό που μπορείτε να βρείτε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, από αφιερώματα, μουσικά νέα, μουσικές σκηνές, άρθρα και ό,τι άλλο βάζει ο νου σας. Αυτοί που έρχονται είναι οι Pixlax μαζί με ένα ιταλικό συγκρότημα ή τραγουδιστή, Ιταλό τέλος πάντων, που τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω τώρα, θα μου πούν σε λίγο και θα σας πω.

Ορίστε, ορίστε, το μάθαμε. Συγγνώμη για το λάθος μας. Αυτή η ώρα τη φωνή που είναι εδώ δίπλα μου, γιατί θέλει να βγει μικρόφωνο, μου είπε ότι το συγκρότημα είναι από την Κορσική που μόλις ακούσα μαζί με τους Pixlax. Αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης να μας τραγουδάει για ένα χωρισμό. Αλλά φανταστείτε τι χωρισμός είναι, δεν είναι πάντα της αγάπης και του ερώτα.

δόξα να μας αλλάζει τα τραγούδια στο σωστό χρόνο. Αυτό το πολύ γλυκό ταξιδιάρικο άκουσμα που έρχεται τώρα κοντά σας, σαφώς για όσους ακούτε συνέχεια τον κουτί της Πανδώρας θα το ξέρετε, είναι ο βοριάς που φυσάει τα λόγια μας και ή τα εξαφανίζει ψηλά στον ουρανό ή τα πάει στους αποδέκτες του. Μιλτιάδης Πασχαλίδης και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα μετά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

Αυτός ήταν ο κήπος του Σωκράτη του Μάλαμα. Και έρχονται κάτι ψυχές που είναι διαφορετικές από τις άλλες, επειδή αυτές μπορούν να ξεχωρίζουν, αλλά ξεχωρίζει μόνο το περιγραμμά τους ή η μυρωδιά τους, συμβολικά. Ουσιαστικά

Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι μπαλάντες των αισθήσεων, οι μπαλάντες των παραστήσεων, αλλά αυτό που έρχεται τώρα. Μπέρδεψα λοιπόν την προσφώνηση του τραγουδιού και αντί να πω τον Μανώλη Λιδάκη με τα φύλλα τα αλκαλικά σε μουσική του Σοκράτη Μάλα, προσφωνούσα το Λέκα που έρχεται στη συνέχεια. Συμπαθάτε με, αγαπήστε με.

τώρα κανονικά ξέρετε για ξεκάρφωμα πρέπει να πω κάτι διαφορετικό, αλλά θα πω το ίδιο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι μπαλάντες των αισθήσεων ή οι μπαλάντες των παρεστήσεων. Αυτή όμως εδώ η μπαλάντα θα σας πάει μακριά με

Ήταν η Δανία σαν να κλείδωσε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και θα περάσουμε στο Χρήστο το Θηβαίο, ο οποίος τραγουδά ίσως, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την απόλυτη αγάπη. Και τη μέρα που αποχαιρετούμε κάποιον και φεύγει για πάντα από κοντά μας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και όπως και αν μεταφράζεται, θέλουμε απλά να μας γελάει. Αν δεν είναι αυτό αγάπη, τότε τι είναι?

υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι τους. Και επιτρέψτε μου να αφιερώσω όλες αυτές τις εκπομπές σε αυτούς τους ανθρώπους που είτε η ζωή, είτε η επιλογή τους, είτε η κατάσταση το έφερε να είναι μονάχοι, να τρώνε μονάχοι, να ξυπνούν, να μην έχουν κάποιον να γιορτάσουν στα γεροκομεία ή στα ιδρύματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, το λιγότερο μπορώ να κάνω να τους στείλω αυτά τα όμορφα τραγούδια και να τους ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου να χαμογελούν. Αυτός είναι ο Πέτρος ο Γαϊτάνος που θα μας πει μέχρι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με τον Μανώλη Μητσιά και την όμορφη πόλη. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει πολύ ο Μητσιάς, αλλά σε αυτή την ερμηνεία του είναι από τον Γιώργο Νταλάρα. Ιστορία μιας μικρής, της μικρής Ραλούς.

Καλώς στην Αντιγόν, καλώς στην Αντιγόν. Και ότι θα έλεγα για μια νύχτα που είναι διαφορετική από τις άλλες, έτσι τουλάχιστον λέει ο Σταμάτης ο Κρονάκης και η Δήμητρα η Παπίου. Το στέλνω λοιπόν κάπου εκεί στον πύργο, αφού μαγεμένη είναι τόσοι άλλοι.

Δεν ξέρω αν με τη μουσική να σας πάει, να σας ταξιδέψει λίγο παραπέρα. Αυτά σαν ο Γιάννης Πάριος και με πιο καλή η μοναξιά. Και έρχεται η Ελένη Βιτάλη σε μια εκτέλεση που γλύγει, έχετε ακούσει. Είναι το γνωστό τραγούδι «Θαλασσάκι μου», με τη δική της γλυκιά σε αυτή την εκτέλεση φωνή και σε στυλ μπαλάντας. Ακούστε το.

Στο Σπαρκέ τώρα κοντά σας ένα αιγαίο της καθαρός πεντακάθαρος Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος, που με την δουλειά τα δωδεκανησιώτικα πραγματικά έχει ξεχωρίσει. Στόπα και στο ξαναλέω.

μεταξύ Λιβικού και Κρητικού πέλαγους, δύο όμορφα κόκκινα χείλη που σας γνέφουν. Αυτό θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

τα όνειρα και για αυτές τις ματιές που συναντιούνται πραγματικά. Ίσως το βαθαίρο νόημα που έχει ακουστεί μέχρι τώρα, τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, στην ελληνική δισκογραφία. Να φύγω μια γλυκιά αυγή, τόση ζωή μου φτάνει. Αυτός είναι ο Μιχάλης Τζουγανάκης και ευχόμαστε το τραγούδι αυτό να το ακούσουμε πάλι ζωντανά στην συναυλία σου, γιατί έχει σταματήσει το τελευταίο καιρό να το παίζει. Απολαύστε το.

Αυτά ήταν από τα σόλα, αυτά που σου μένουν και δεν σε κουράζουν ποτέ. Εν τω μεταξύ, με βάση αυτό που ακολουθεί, τον κόσμο δεν τον καταλάβουμε ποτέ και ούτε αυτός θα μας καταλάβει. Αλλά ας είναι χρυσός και ας είναι καλά, Γιάννης Χαρούλης.

ψεύτικο. Δεν θα μπορούσαμε να τους βάλουμε σε απόσταση ο ένας κοντά στον άλλον. Ο Γιάννης Χαρούλης ακολουθεί τον Νίκο Ξυλούρη πιστά και ελπίζουμε να διατηρήσει το ήθος του και την πορεία του. Βέβαια είναι διαφορετική, είναι τελείως μη συγκρίσιμη, αλλά και δύο τους είναι αξιόλογοι. Πώς να σωπάσω μέσα μου.

Φαντάζομαι ότι η μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Τον Θανάση Σταθόπουλο, το κουτί της Πανδώρας και το Ιόγιον FM για και χαρά σας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Και όσο απλώς ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου, άλλο τόσο απλά θα σας χαιρετήσουμε κι εμείς με ένα γεια, ένα τραγούδι του.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Η Αλέξια τη δεκαετία του 90 έσπασε κάθε ρεκόρ επιτυχιών. Θεωρήθηκε η πρώτη βασίλισσα της pop και έγινε η μούσα πολλών σημαντικών συνθετών της Ελλάδας. Οι γνώστες της μουσικής την έχουν αποκαλέσει μουσικό χαμελέοντα. Σε όλους τους θεματικούς της δίσκους, η χαρακτηριστική φωνή της αναδεικνύεται άλλοτε με τον δωρικό τρόπο ερμηνείας, έτσι, λιτός, αυστηρός, και άλλοτε με το ζεστό και πλούσιο ηχόχρωμά της, αυτό το σαν καμπάνα βιμπράτο. Ξέρετε εσείς, όλοι τα ξέρετε τα τραγούδια της.

και τραγουδάει και συνθέτει και γράφει στίχους. Η Αλέξια είναι σίγουρα μία διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη καλλιτέχνης, η οποία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχει ερμηνεύσει ποικίλα και διαφορετικά μουσικά είδη. Έχοντας διανύσει μια μουσική πορεία 40 ετών και έχοντας καταθέσει 45 ηχογραφημένους δίσκους, η Αλέξια έχει αναπτύξει το δικό της εκλεκτικό μουσικό ύφος και ήχο, βασισμένο πάντα στην αυθεντικότητα. Οι πηγές έμπνευσής της προέρχονται από ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδών όπως jazz, κλασική μουσική, ηλεκτρονική, πειραματική, αυτοσχεδιασμός, avant-garde και άλλα τέτοια.

Είναι Κύπρια τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1964 στην Αμόχωστο της Κύπρου, όπου και έζησε τα παιδικά της χρόνια ως και τον Αύγουστο του 1974, που η τουρκική εισβολή ανάγκασε την οικογένειά της να φύγει στην προσφυγιά. Από μικρή όμως ξεκινάει μαθήματα κλασικού τραγουδιού και πιάνου. Το 81 έρχεται η πρώτη εμφάνιση της Αλέξιας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σε πολύ νεαρή ηλικία ως μέλος του συγκροτήματος Island, που διαγωνίστηκε εκπροσωπώντας βέβαια την Κύπρο και κατάφερε να κερδίσει την 6η θέση με το τραγούδι «Μόνικα» σε μουσική Δόρου Γεωργιάδη και στίχους Σταύρου Σιδερά.

Από το 1981 μέχρι το 1985 σπουδές στο περίφημο κολέγιο Μπέρκλεϊ της Βοστόνης για την Αλέξια, με καθηγητή τον παγκοσμίου φήμης βιμπραφωνίστα Γκάρι Μπάρτον. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ήταν μέλος μιας γκόσπελ χοροδίας, ενώ στο τελευταίο της έτος προτάθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιο και συμμετείχε σε δύο συναυλίες Τούτσικ Κορία και της Γκέιλ Μωράν, ερμηνεύοντας το 15 λεπτό μουσικό κομμάτι «Hello Brazil».

προσωπικό της phrasing, δηλαδή αυτή η έκφραση και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει ένα τραγούδι, το ηχόχρωμα της φωνής της, αλλά και το βιμπράτο της, ενσαρκώνουν βέβαια την ουσία του πρωτοποριακού ήχου της Αλέξιας. Γιατί όταν ερμηνεύει, ερμηνεύει με δεξιοτεχνία τα φωνητικά της άλματα, απίστευτα. Εκτός από τη μεγάλη επιτυχία που έχει εδώ και δεκαετίες η Αλέξια, η οποία βέβαια μασίστησε τη μουσική pop στον ελληνικό κόσμο με το δίσκο της Αλέξια, αυτόν τον δίσκο που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα, είναι γνωστή και για την ικανότητά της να μεταβαίνει από το ένα ενδιαφέρον μουσικό είδος στο άλλο με μια απίστευτη ευκολία, έμφυτη αλλά και επίκτητη μέσα από διάφορη και συνεχή μελέτη και εξέλιξη. Το άλμπουμ αυτό που κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων για τον πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη ξεπέρασε τα 300.000 αντίτυπα. Με αποτέλεσμα τα τραγούδια, τα κορίτσια ξενυχτάνε και το ξέρω, να γίνουν τεράστιες επιτυχίες.

Στο ιστορικό της η Αλέξια προσκλήθηκε από τον θρυλικό συνθέτη και το θησαυρό μας τον Μίκη Θοδωράκη για συνεργασία. Πότε? Όταν ο ίδιος την άκουσε να τραγουδά στο Παναθηναϊκό στάδιο για τα ειδικά του 70χρονα και βέβαια έμεινε έκπληκτος. Στον διπλό δίσκο της Αλέξιας που ακολούθησε το 1998 με τον τίτλο «Αλέξια Μίκης Θοδωράκης», ο Θοδωράκης εμπιστεύτηκε τις μουσικές γνώσεις, την προσέγγιση και τη διεύθυνση μάλιστα της ίδιας της Αλέξιας για να πειραματιστεί με το παραδοσιακό, το κλασικό ήχο της μουσικής, των τραγουδιών του, αλλά και με την πρόσμιξη της κλασικής, της avant-garde και της jazz. Cha-cha-cha.

Η Αλέξια συνθέτει μουσική για κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, όπως η ταινία αμερικανικής παραγωγής «Ολύμπια» για τη ζωή και το έργο της βραβευμένης με Όσκαρ Ολυμπίας Δουκάκη. Η φωνή της Αλέξιας επίσης ακούγεται στα soundtracks, σε τηλεοπτικές παραγωγές και σε ταινίες στην Ευρώπη. Επίσης είναι αναγνωρισμένη από το The Recording Academy, τα Grammy Awards για τον δίσκο της Birds Have to Fly ως ο καλύτερος jazz φωνητικός δίσκος. Απίστευτα δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε? Απολαμβάνοντας δε και το σεβασμό των συναδέλφων της, έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, όπως Μίκης Θοδωράκης, αλλά και ξένους, Τζικ Κορέα όπως είπαμε, Τζον Πατιτούτσι, Στίβι Βόντερ, Τσάκα Καν, Ανδρέας Βολεβάιντερ, Καμάση Ουάσιγκτον, Κώστας Καπνίσης, τη δική μας Ρένα Βλαχοπούλου, Μίλβα, Κάρλο Πόντι, Πίτερ Γκάμπριελ και άλλους πολλούς.

όταν οι δημοσιογράφοι τη ρωτάνε πώς αντιλαμβάνεται την αγάπη του κόσμου που έρχεται και τη σταματά στο δρόμο και της λέει ότι την ακούει από τα παιδικά του χρόνια και άλλα πολλά, εκείνη απαντά: «Εμένα η αγάπη είναι ο σκοπός της ζωής μου και η μουσική που αγαπώ εγώ είναι αγάπη, διότι είναι μουσική που κάνει καλό, θεραπεύει τις ψυχές και εμπνέει. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μου και νομίζω και άλλων καλλιτεχνών. Ακόμα και εκείνα τα χρόνια που ξεκινούσα στην Ελλάδα μετά τις σπουδές μου στη Βοστόνη, με τους pop τους δίσκους μου από το 1987, εγώ έτσι σκεφτόμουν την αγάπη».

όσον αφορά το παρελθόν της, πολλές φορές σκεπτόμενη αναπολύ και λέει: «Ξέρετε παιδιά, πολλές φορές σκέφτομαι πως όλα αυτά που έχω κάνει τα οφείλω στη μικρή Αλέξια, που 10 χρονών έγινε πρόσφυγας και έψαχνε να βρει το σπίτι το οποίο θα ανήκει, μεταφορικά και πραγματικά. Και γι' αυτό έψαχνα και ανακάλυπτα σπίτια, αλλά και εμένα, την ίδια την Αλέξια». Φοβερά δεν είναι αυτά που είπε.

για πολλούς από εμάς η Αλέξια αποτελεί μεγάλο μέρος των παιδικών μας χρόνων. Μέσα από τα pop τραγούδια της, αλλά και αυτή την αθωότητα που εξέπεμπαν. Γιατί όμως στην εποχή μας τη ρωτάνε θεωρούμε εμπορικό το φθηνό? Στην εποχή μας τα ΜΜΕ αλλά και οι εταιρείες δίσκων θεοποιούν τα μέτρια. Εμπορικός όμως ουσιαστικά είναι ο Μότσαρτ, εμπορική είναι η Κάλας, εμπορικές είναι οι μουσικές του 30, η Billie Holiday. Αυτά είναι τα πραγματικά εμπορικά. Και αυτοί που λένε δεν ακούν jazz, ας σκεφτούν κάτι. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» που γνωρίζει όλη η Ελλάδα πως είναι ένα καθαρό jazz κομμάτι, τι ήταν όταν το άκουγαν? Jazz. Απλά δεν αφήνουν τον κόσμο να μάθει την jazz. Ούτε τα σχολεία μαθαίνουν, ούτε τα ΜΜΕ. Στις παλιές εποχές, αυτοί που είχαν εταιρείες δίσκων αγαπούσαν τη μουσική. Αυτή είναι η διαφορά με σήμερα. Αυτά από την Αλέξια και από εμένα, που την αγαπώ πάρα πολύ και μου θυμίζει παλιά, αθώα χρόνια. Γεια σας από μένα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Τώρα μα ξεκινάμε με Pixlax που η τελευταία του ατάκα είναι ότι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να πάει και πολύ καλά. Γεια σας, είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ έχοντάς σας ετοιμάσει μια εκπομπή για την οποία μάλλον δεν θα περάσουμε πολύ καλά. Και αυτό γιατί η θεματολογία της σημερινής εκπομπής είναι οι παλιές αγάπες. Είναι οι αγάπες που ζήσαμε. Έτσι, μεγάλη ειδοποιώς διαφορά αυτή, γιατί όταν μαζεύαμε τη λίστα είχαμε και διάφορα τέτοια. Οι αγάπες που ζήσαμε, που είχαμε, που τελειώσανε ωστόσο και που όταν τελειώσανε μας άφησαν μια πίκρα. Συνήθως αυτή η πίκρα, έτσι, μετά από ένα ειδικά πρόσφατο χωρισμό, επικοινωνείται με ένα τραγούδι. Μάζεψε λοιπόν αυτά τα τραγούδια μέσα στα πολυλογώ. Όλη η παρέα μου υποφέρει περίπου 10 μέρες τώρα. Και τι άκουγες όταν χώρισες τον έναν και τι άκουσες όταν χώρισες τον άλλον. Μαζεύτηκε η λίστα. Και είμαστε έτοιμοι να σας την παρουσιάσουμε. Εγώ βέβαια τη σημερινή εκπομπή δεν θέλω να την αφιερώσω σε κάποια παλιά μου αγάπη. Θέλω όμως να την αφιερώσω στη φίλη μου την Ηρώ. Της έχω ξαναφιερώσει η εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγάλος και να είναι ένας έρωτας που έχει ζήσει, τεράστιος, πρέπει να έχεις μια αντίστοιχη έτσι μεγάλη, δυνατή, σημαντική φιλία για να τα βγάλεις πέρα στην αντίπερα όχθη. Και επειδή με την Ηρώ είμαστε φίλες 20 χρόνια, έχουμε βγάλει πολλές φορές η μία την άλλη από το ποτάμι για να στεγνώσουμε. Ηράκι μου, για σένα.
1: Σε

άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτά που ήθελες να πεις, αυτά που δεν πρόλαβες να πεις, δεν σου δόθηκε ευκαιρία να τα πεις, δίλιασες να τα πεις. Όπως και να έχει, νομίζω ότι σε κάθε σχέση μένουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχεις προλάβει να τα επικοινωνήσεις και είναι και αυτά που στο τέλος σε στοιχιώνουν και κάθεσαι μόνος σου με ένα ποτό, με ένα τσιγάρο, με φίλους πάντα. Όταν δεν είσαι μόνος σου, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται, μπορεί να είσαι και με αγνώστος στο πλήθος. Και κάθεσαι και αναλογίζεσαι και λες τι να πω και τι να θυμηθώ.

Λοιπόν, αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε το επόμενο τραγούδι να μπει στη λίστα. Είναι παραγγελιά. Και αναρωτήθηκα, λέει, το συζήτησα με το ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο δεν θα εκθέσω εδώ το όνομά του. Και λέω, ρε παιδάκι μου, είναι αυτό για χωρισμό? Ναι, αυτό είναι, αυτό μου θυμίζει, θα το βάλεις. Και επειδή ως φίλη πιστεύω ότι κάποιο ρόλο έπαιξα και εγώ στην ιστορία στο σκομπάρ σας, πάω το πάρω πιο προσωπικά και να πω ότι άντε, ας πούμε, είπε σε μένα για εκείνον. Βάλει το Βαγγέλη.

μελετήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω ότι μου το ζήτησε μια φίλη μου η οποία είναι πιο μεγάλη λίγο ηλικιακά από μένα. Όχι πως εγώ είμαι μικρή, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και σαν την Πελοπόννησο, τέλος πάντων. Η οποία μάλιστα μου είπε τη συγκλονιστική ιστορία ότι όταν αγόρασε το δίσκο του Παπακοσταντίνου, ήταν μόλις είχε χωρίσει, δηλαδή χώρισε με τον τότε φίλο της και πήγε στο δισκάδικο, υπήρχαν και αυτά τότε, και αγόρασε το δίσκο του Παπακοσταντίνου. Το χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, δεν είπαμε ότι είναι. Βάζει λοιπόν το δίσκο να παίζει και ξαφνικά πέφτει πάνω στο Γιάσου. Ήπιε λέει 4 διπλά, που λέει ο Βασίλης μες στο τραγούδι.

Εντάξει, με τον τίτλο του τραγουδιού του επόμενου έχω διαχρονικά πρόβλημα. Το έχω πει όσες φορές το έχω βάλει σε εκπομπή. Ωστόσο, δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι όταν μία σχέση ερημώνει, η αράχνη βρίσκει το δρόμο της να τρυπώσει. Σωκράτης Μάλαμας.

Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσους από εσάς θα εκφράσει αυτό που θα πω, αλλά νομίζω, το έλεγα και στο Βαγγέλη, τον ακούγαμε το τραγούδι, ότι δεν γίνεται να χωρίσεις χωρίς πάρη, ο οποίος έχει κάνει μια καριέρα χωρισμένος και εγκαταλελειμμένος. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό συστατικό ενός χωρισμού. Νομίζω πάντα. Βέβαια, εμείς στη γενιά τη δική μας δεν πολύ χωρίζαμε με πάριο. Όχι, εμείς χωρίζαμε με πιξλάξ. Δηλαδή, έφτιαχνες ένα καφέ, τον άφηνες 3 ώρες και όταν ο καφές είχε κρυώσει, έβαζες τον πιάτσικα και έκλαιγες με την ησυχία σου.

κλάδος Pixlax λοιπόν, θα περάσουμε στη θυγατρική των Pixlax και στους Sonar, οι οποίοι το 2009, αν δεν απατώ, είχαν κάνει ένα απίστευτο ντουέτο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Δεν χρωστάω σε κανένα», όπου, δεν ξέρω, θυμάμαι, αυτά έλεγα στο Βαγγέλη πριν, σας έχω πει, μιλάμε πολύ όταν παίζουν τα κομμάτια από πίσω. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τα άκουσα, δηλαδή ήταν τόσο, βάλει το Βαγγέλη, δεν μπορώ να το εξηγήσω το τόσο, βάλει το...

Επάνω που λες, εντάξει ρε παιδί μου, τελείωσε το κομμάτι. Τέλος πάντων, θα μαζέψω τα κομμάτια μου για να πάω στο επόμενο. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σου λέει: εγώ θέλω να με κόψει τα δύο. Πάλι κομμάτια δεν είναι. In one piece στο τέλος της εκπομπής και αν. Θα κάνουμε group therapy εδώ πέρα μετά από αυτό, είναι σίγουρο.

και μετά το γενικότσιρα που θα περιμένει δύο ζωές για να την περιμένει. Θα πάμε στον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος άνθρωπος έχει μια πάρα πολύ απλή απέτηση και νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή βέβαια, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει το μυαλό όλων μας αυτό, το ότι δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι, στην αρχή τουλάχιστον.

κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Δηλαδή, έχουμε τελειώσει η πακέτα με χαρτομάτιλα. Έχουμε τελειώσει. Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει μπουκάλια με αλκοόλ, αλλά σας έχω πει εμείς με καφέ τη βγάζουμε. Όποια και να είναι η διάθεση, δεν, το αλκοόλ δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω αν συζητάγαμε προημίου τη λίστα της εκπομπής, αν θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση, αλλά δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή τη λίστα, πριν σας αφήσουμε να κλάψετε κι εσείς με την ησυχία σας, βρήκε μόνο του το δρόμο για τη λίστα. Ήταν γιατί. Όπως σας είπα στον κάλο που έκανα στους φίλους μου, στην παρέα μου και τα λοιπά, όλοι μου λέγανε 2-3 τραγούδια. Αυτό μου το είπαν όλοι. Όλοι. Δηλαδή ξαφνικά μάζεψε 6-7 ψήφους. Λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή όλοι το ίδιο πράγμα ακούγατε, τον χωρίζατε. Προφανώς είναι μικρός ο κόσμος, παιδιά. Και είναι πολύ εύκολο να συναντήσεις κάποιον αφού έχεις χωρίσει μαζί του. Και είναι ακόμα πιο εύκολο να μην μπορείς να τον πλησιάσεις ή αν μπορείς να τον πλησιάσεις, να μην μπορείς να πεις αυτά που θες να πεις και να καταλήγεις να λες δύο ψέματα. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας αφήνω με τον Αντώνη Ρέμο.